0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

6. Νούμερο 5.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: ο Kiss. Απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
0: Kiss 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: επιτυχίες. 10 στη σειρά. Go ahead.
1: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
0: Keys 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: στα FM, στο ίντερνετ, στο κινητό. Kiss 961. Εκπέμπει. Παντού.
1: Shine bright like a diamond. Shine bright.

0: Kiss. Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Περικύπου. Δεν προσφέρουμε απλά λουλούδια. Προσφέρουμε τη μαγεία της φύσης. Πρωτότυπα δώρα, τεράστια ποικιλία φυτών, μοναδικά κασπό και γλάστρες που θα μεταμορφώσουν τον κήπο και το σπίτι σας.
2: Περικύπου. Πανέμορφες ανθοδέσμες με τα πιο φρέσκα λουλούδια. Εντυπωσιακά καλάθια και κατασκευές για να εντυπωσιάσετε σε κάθε γιορτή.
1: Περικύπου. 62 Μαρτύρων 199 και στο περικύπου.gr, eFood και Volt για παράδοση στην πόρτα σας.
2: Περικύπου. Ανθοπολείο, φυτόριο, γεωπονικό κατάστημα για να προσφέρετε όχι απλά λουλούδια, αλλά τη μαγεία της φύσης.
3: Όταν η ασφάλεια συναντά την αισθητική, όταν η ποιότητα γίνεται καθημερινότητα, μόνο ένα όνομα σας έρχεται στο μυαλό. Μεταλλογραμμή Καρανδινάκης. Με κουφώματα αλουμινίου υψηλής ποιότητας, μεταλλικές κατασκευές ειδικών απαιτήσεων και ενεργειακές λύσεις που αντέχουν και ξεχωρίζουν. Τώρα, στο νέο μας εκθεσιακό χώρο, στην Olof Palme 19 στο Ηράκλειο, μπορείτε να δείτε από κοντά αυτό που μέχρι χθες μόνο φανταζόσασταν. Να αγγίξετε υλικά. Να δείτε εφαρμογές, να σχεδιάσετε μαζί μας τη σωστή λύση για το χώρο σας. Βρείτε μας επίσης στο Γάζι Φουντάδων 1, τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-821-804 και www.metallogrammi.gr. Μεταλλογραμμή, ποιότητα που φαίνεται, αντοχή που μένει.
1: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος, να παγώσουμε.
4: Χαλάρωσε, αγάπη μου. Το σπίτι είναι easy home.
1: Και
4: έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
1: Easy home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
4: Λύση σε ICF, ProCut και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810-318786.
1: Χτίσε έξυπνα με την Easy Home.
5: Επιτέλους σπίτι, ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
4: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
5: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
4: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνο 27 και Ελευθέρα.

0: Μεζίκ, Μάρσαλ Τζέφερσον.
1: If you don't have enough time, stop watching TV.
0: Σαλόμα Ντάς.
1: Life is simple.
2: Αυτό είναι το power play της εβδομάδας.
3: Και παίζει δυνατά.
0: Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Ο Kiss 961 στο Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber 6970-888-961.
1: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε
2: Smartphone Apple iPhone Air χωρητικότητας 256 GB μόνο 969 ευρώ. Smartphone Realme 12 Pro Plus χωρητικότητας 512 GB 329 ευρώ. Smartphone Xiaomi 15C χωρητικότητας 128 GB μόνο 109 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία ειδών πληροφορικής με έκπτωση έως 35% και με ευέλικτο πλάνο δόσεων. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 9 Μαΐου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
1: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
3: Αλουμίνια Ζήνων Διονυσιάδης. Η εταιρεία που έχει υλοποιήσει τα περισσότερα εξοικονομώ κατοίκων στην Κρήτη συνεχίζει δυναμικά. Ελάτε να υλοποιήσουμε το πρόγραμμά σας με τα κορυφαίας ποιότητας συστήματα αλουμινίου Αλουμίνκο ή τα συνθετικά κουφώματα της Κέμερλινγκ. Αλουμίνια Ζήνων Διονυσιάδης. Επίσης εμάς θα βρείτε κάγκελα, μεσόπορτες, πέργολες αλουμινίου, θωρακισμένες πόρτες και σιδηροκατασκευές. Αλουμίνια Ζήνων Διονυσιάδης. Παπαναστασίου 140 και στο τηλέφωνο 2810-326-202.
4: Και τώρα.
5: So, are you guys ready?
6: Όλες οι επιτυχίες
7: χωρίς διαφημίσεις.
8: 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή.
6: Kiss 961. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
2: Turn it up. And don't you stop.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Μιχάλης και Εβίτα.
1: The Diri Diri Show.
0: The Diri Diri Show. Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στον Kiss 961, στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο, στο The Diri Diri Show. Μόλις ξεκινάμε, ακριβώς 2 λεπτά μετά τις 8. Μιχάλης Θεοδωράκης, σε λίγα λεπτά και η Εβίδα Δημητριάδη στην παρέα μας. Πολλά και ενδιαφέροντα πάλι σήμερα έχουμε ετοιμάσει για εσάς. Η μέρα σήμερα είναι Τετάρτη, 6 Μαΐου του 2026. Με μια ζεστή από ό,τι φαίνεται η μέρα να ξεκινά, απόλυτα καλοκαιρινή. Θα δούμε φυσικά όλα την εξέλιξη της μέρας στην πρόγνωση καιρού και σε ό,τι έχουμε ετοιμάσει για σας σήμερα. Ετοιμάστε καφεδάκια, γιατί ξεκινάμε.

Εδώ είμαστε λοιπόν, ακριβώς 6 λεπτά μετά τις 8 η ώρα, εδώ στον Κις 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Πανέτοιμοι για να δούμε και τα χαρακτηριστικά της ημέρας. Σήμερα Τετάρτη, 6 Μαΐου του 2026. 126η ημέρα του έτους, με ανατολή του ηλίου στις 6 και 21 λεπτά, πολλά τα εξάρια μαζεύτηκαν. Ενώ η δύση του ηλίου έρχεται στις 8 και 21 λεπτά το βράδυ. Σήμερα, κρατιέστε, παγκόσμια ημέρα κατά της δίαιτας. Οπότε, ό,τι είχατε κατά νου σήμερα ετοιμάσει για να πάτε τύπου δίαιτα κτλ, κάντε το στην άκρη, αφήστε το, σκεφτείτε κάτι καλύτερο. Κάθε χρόνο λοιπόν γιορτάζεται στις 6 Μαΐου η Παγκόσμια Μέρα κατά της δίαιτας. Πρόκειται για έναν βρετανικής εμπνεύσεως εορτασμό, από το 92 καθιερωμένο, από μία πρώην ανορεξική, την Mary Evans Young, επικεφαλής της αντιδιαιτικής καμπάνιας στη Μεγάλη Βρετανία και συγγραφέως του bestseller «Τα έχεις όλα χωρίς να κάνεις δίαιτα». Τι βιβλιάρες είναι αυτές που υπάρχουν. Στη Συρία και τον Λίβανο τιμούν την ημέρα των μαρτύρων σε ανάμνηση της εκτέλεσης 6 εθνικιστών της 6 Μαΐου του 1916 στη Δαμασκό και τη Βηρυτό. Εθνική ημέρα κρέπας σουζέτ στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Ποια είναι τώρα η κρέπα η σουζέτ, πρέπει να το κουκλάρω γιατί δεν θυμάμαι ποια είναι. Ο Σίου Σεραφείμ του Ασκήσαντος, το όρι δομβούς, προφήτου Ιώβ, διαβάζω εδώ στο σημερινό εορτολόγιο. Σεραφείμ, γιορτάζει ο Σεραφείμ λοιπόν, η Σεραφημία, η Σεραφήμα, η Σεραφίνα, μενή, Σεραφιμούλα, Σεραφιμίτσα, ο Ιώβ, η Ιωβία και η Ιώβη. Χρόνια πολλά σε εσάς που έχετε γενέθλια, επαιτίους ή άλλους προσωπικούς λόγους να γιορτάσετε. Σε λιγάκι θα επιστρέψουμε και με το μενού της ημέρας.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, καλημέρα Εβίτα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Έτοιμοι για μενού.
1: Έτοιμοι για μενού, πάμε να δούμε παιδιά τι συμβαίνει με την Σία Κοσιόνη. Και έχουμε ποια θα είναι η νέα παρουσιάστρια του Sky,
0: Sky
1: γιατί
0: παιδιά
1: αποχωρεί, για να δούμε.
0: Να τα.
1: Θα μαθευτεί τις επόμενες μέρες. Έχουμε μια μεγάλη συναυλία η οποία έρχεται το Σάββατο στο ΆΚΑ με τους Metallica.
0: Mm-hmm.
1: Από χθες θέλω να το πω αυτό και είδες το ξεχάσαμε. Θα δούμε, παιδιά, με αυτό το green filming, τέλος πάντων. Έχουμε στη Μύκονο, μπορεί να μην το πετύχει η κυρία Χατζηφασιλείου για την κεντρική Μακεδονία, όμως στη Μύκονο έρχεται Emily in Paris και θα δούμε τι θα γίνει, πότε θα είναι τα γυρίσματα κτλ. Επειδή αυξάνονται με ραγδαίο αριθμό τα ατυχήματα με πατίνια, θα πάμε λίγο να δούμε κάποια έτσι βασικά πράγματα και τι ακριβώς μπορούμε, έτσι, πώς μπορούμε να προστατευθούμε. Είχαμε ένα περιστατικό στην πόλη μας με το θάνατο, τέλος πάντων, ενός νεαρού.
0: Τη δολοφονία.
1: Τη δολοφονία, ναι. Mm. Θα πάμε να δούμε τι ακριβώς συνέβη. Θα πάμε μέχρι τις Άλπεις να δούμε το παγκόσμιο ρεκόρ με μια σύραγγα η οποία είναι κάτω από τις Άλπεις και είναι μεγαλύτερη στον κόσμο. Τι άλλο σας έχω.
0: Διαγωνισμάρα, παιδιά.
1: Έχουμε
0: τι να λέμε τώρα. Βρες το τραγούδι, εμείς σας απαγγείλουμε και εσείς ανακαλύπτετε ποιο κομμάτι κρύβεται πίσω από τους ελληνικούς στίχους. Και φυσικά την Παρασκευή θα γίνει μεγάλη κλήρωση, όπου ένας τυχερός θα κερδίσει διπλό ακτοπλοϊκό εισιτήριο σε δείκνη καμπίνα και το γιοταχή αυτοκίνητό του για την Μήλο με άμεση αναχώρηση. Είτε Μάιο, είτε Ιούνιο.

0: να πάμε και μέχρι τα Ταξικάντια. Καλημέρα.
1: Καλημέρα και από τα Ταξικάντια.
0: Τι κάνετε, πώς είστε Ταξικάντια?
1: Καλά, καλά.
0: Χαιρετίζουμε το στόλο.
2: Χαμουλής.
1: Χαιρετάει και ο στόλος. Εντάξει, καλά.
0: Κίνηση έχουμε, τι γίνεται σήμερα?
1: Έχουμε κίνηση, έχουμε.
0: Καταρχάς μπορώ να σε ενημερώσω ότι είναι Παγκόσμια ημέρα κατά της δίαιτας. Θα το λέμε σήμερα όλη μέρα. Βέβαια. Να το λέμε
1: τρώμε,
0: αυτό.
1: Λοιπόν.
0: Σήμερα
1: δεν
0: φάτε άφοβα.
1: Δεν πιο νωρίς, έχασα μερικές ώρες.
0: Cheat day. Cheat day, κανονική. Ναι. Για πάμε κίνηση να δούμε.
1: Από ό,τι βλέπω κλείνουν εδώ και το άλλο κομμάτι της Δημοκρατίας.
2: Ναι, πάει ένα λάξ για να κάνουν τα έργα.
0: Παιδιά, όλη η Κρήτη, ένα έργο, όλος ο βόρειος οδικός άξονας Κρήτης, παντού κολονάκια, παντού ασφαλτοστρώσεις, παντού να σταματάνε τα λεωφορεία, να περιμένεις με τις ώρες μέσα στα λεωφορεία και στα αυτοκίνητα πάνω από τη Σούδα. Που εμένα η μητέρα μου σταμάτησε μία ώρα το λεωφορείο. Μία ώρα το λεωφορείο σταματημένο. Γιατί γινόταν έργα. Λέει το καλοκαίρι πώς θα γίνει η κατάσταση. Αυτό σκέφτομαι. Χάσανε άνθρωποι, λέει, πτήσεις. Ξεκινάς να πας για το αεροδρόμιο και λες, ας φύγω δύο ώρες νωρίτερα και πας σε πέντε ώρες το αεροδρόμιο. Δηλαδή δεν γίνεται.
2: Παιδιά, είναι λίγο.
0: Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δηλαδή, Μάιο ξεκινάτε εσείς να κάνετε θέμα. Έργα. Δηλαδή, δεν... στο εξωτερικό βλέπουμε ότι πα, γίνονται δουλίτσα γρήγορα και σε νεκρές ώρες.
2: Να δουλεύουν νύχτα, είναι άλλες συνθήκες.
0: Να δουλεύουν νύχτα, να τελειώνει η δουλίτσα πιο γρήγορα, πιο άμεσα. Τι γίνεται εδώ, γιατί είμαστε τόσο Ουγκάντα ακόμα?
2: Ναι.
0: Το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι, θα μου πεις. Ναι, θα συμφωνήσω. Θα συμφωνήσω. Πάμε παρακάτω.
1: Έτσι. Και οι λακκούβες, έργα συνέχεια.
0: Μόνο λακκούβες.
1: Δεν υπάρχει, βρε παιδιά, σημείο στο Ηράκλειο. Εντάξει, δεν κυκλοφορώ και σε όλο το Ηράκλειο. Αλλά όποιο δρόμο και να περάσω, η λακκούβα.
0: Παιδιά, είναι εκεί. Σε κάποια σημεία που είναι κρατήρας και απλά πέφτει η ρόδα σημείο. Και λες τώρα μου στράβωσε και η ζάντα. Δηλαδή δεν.
1: Έτσι. Έχει κίνηση γενικά σε όλο το Ηράκλειο, θα έλεγα, και στο Γάζι, στην Αμουδάρα εκεί. Διασταύρωση Γαζίου, έχει στην Παναγιωτάκη, εκταδίο μαρτύρων, στον Αηγέννητο Χωστό εννοείται, στη Λεωφόρο Κλωσσού έγινε πολύ αυξημένη και η Παπαναστασίου πάνω από τη γέφυρα, η Σκορδαλού εκεί στη γέφυρα προς Κλωσσού. Στον Κόμβο Αλικαρνασσού, Χριστέ μου τι γίνεται εκεί πέρα, έτυχε να βρεθώ χθες και δεν ξέρω πόση ώρα έκανα να ξεφύγω.
2: Ναι, έχει δοθεί και ένα τύχημα, οπότε ήταν...
0: Κατάλαβα.
1: Όταν ήμουν εγώ δεν είχε ατύχημα, αλλά είχε πάρα πολλά αυτοκίνητα και φορτηγά πολλά. Οι Ικάρου σχεδόν όλοι από Πόρο προς Αλικαρνασσό. Ναι, αφήσαμε κάποιο σημείο, δεν νομίζω.
0: Μα αφήσαμε το οποίο εφημερεύει.
2: Τα πες όλα.
1: Τα είπα όλα, όλο το Ηράκλειο είναι έτσι. Λοιπόν, εφημερεύει το Βενιζέλιο σήμερα και η λαϊκή μας Τετάρτη είναι. Πού είναι η λαϊκή μας?
2: Τετάρτη. Στην Παρασκευοπούλου.
1: Είναι στο Μασταμπά, ναι.
2: Στην Πάνω Παρασκευοπούλου. Mm-hmm. Στο μεταξύ, τώρα μου έρχονται τα μηνύματα από το Γιάννη, ο οποίος λέει ότι στο Vox, στο ύψος του Σελινάρη, πάνε με 40-50 διότι λόγω των έργων δεν μπορούν να.
1: Να προχωρήσουν.
2: Ναι, είναι
0: και υπάρχουν
2: λίγο...
0: και κολονάκια παντού, οπότε δεν μπορεί να προσπεράσει κιόλα πουθενά.
2: Και τώρα στο με τους τουρίστες που πάνε και στα Τσιχελώνες.
0: Χθες και εγώ πήγα και ο Νικόλαο, ξανάρθα, χαμός. Άστε. Δηλαδή ουρά χιλιόμετρων και να πηγαίνεις με 30. Ναι. Αυτά.
2: Υπομονή.
0: Εδώ είμαστε και τρόπος επικοινωνίας.
1: Υπομονή, σωστά. Για κάνει για ταξίδι 8-10-361-362 στο πενταψήφιο 18-300 και στην εφαρμογή κάνει για ταξί.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σου μέρα.
2: Καλημέρα.
1: Καλή συνέχεια, παιδιά, να είστε καλά.

0: Είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε με Μαρία Μαρία και Κάρλο Σαντάνα, 28 λεπτά μετά τις 8. Λαβύρινθος θα πεσά στην παρέα μας και σήμερα. Γιατί για εσάς που ετοιμάζετε να κάνετε ένα πολύ ωραίο ιδιαίτερο event, είναι ο γάμος, είναι ο αραβόνας σας, είναι η βάπτιση του παιδιού σας, ο Λαβύρινθος στα πεζά σας περιμένει πανέτοιμος για να υποδεχτεί έτσι μια πολύ ωραία στιγμή της ζωής σας, με πεντανόστιμες γεύσεις φαγητού, καταπληκτική φιλοξενία, τεράστιο παιδότοπο, υπέροχη εκκλησία για να κάνετε το μυστήριο και όλο το τεχνολογικό σύγχρονο εξοπλισμό για να έχετε μια υπερπαραγωγή με οθόνες, με φωτορυθμικά σύγχρονα και πεντακάθαρο ήχο κρυστάλλινο. 28 17 43 5 45, τηλεφωνήστε για διαθέσιμες ημερομηνίες, ερωτήσεις που αφορούν το μενού ή ό,τι άλλο θέλετε να μάθετε.
1: Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσω με τη Σία Κοσιόνη. Έχω χρόνο. Η οποία, ναι, παιδιά, φεύγει από το Sky, έως και παρετείται το λες, διότι ήταν δική της απόφαση. Μετά που άλλαξε ο διευθυντής ειδήσεων, εκείνη δηλώνει ότι δεν μπορεί να συνεργαστεί. Και ενώ το πλάνο ήταν να δουλέψει μέχρι τέλος Μαΐου, τον Ιούνιο να πάρει την καλοκαιρινή της άδεια και να ρίξει αυλαία
0: τύπου μέχρι
1: τέλος Ιουνίου, ας πούμε, ναι. Τελικά είπε ότι δεν θέλει ούτε δευτερόλεπτο άλλο να μείνει εκεί πέρα και μέχρι τέλος της εβδομάδας θα μας αποχαιρετήσει.
0: Δεν περνάει καλά το κορίτσι αυτό.
1: Δεν περνάει καλά. Τώρα το ερώτημα είναι. Τα ερωτήματα είναι δύο. Πού θα πάει, σε ποιο κανάλι δηλαδή θα απορροφηθεί. Και τώρα
0: είναι σίγουρο ότι θα ασχοληθεί ή θα συνεχίσει να ασχολείται με τη δημοσιογραφία.
1: Πιστεύω ότι θα απορροφηθεί με την πολιτική.
0: Χατζη Βασιλείου, βλέπε.
1: Επίσης, ξέρεις, σκεφτόμουν. Τώρα που θα είναι άνεργη και η Σία Κοσιόνη και που και ο κύριος Μπακογιάννης δεν είναι πια δήμαρχος ή κάτι. Πώς θα βιοπορίζονται οι άνθρωποι.
0: Δεν είναι τίποτα. Δεν ήταν ποτέ. Δεν
1: ήτανε,
0: είναι κάτι
1: παλιά
0: που πρέπει να θυμάμαι.
1: Ήτανε παλιά, δήμαρχος Αθηναίων.
0: Άντε, Δημητρίου, μεγάλη στίχη. Δεν είσαι τίποτα, δεν ήσουν ποτέ. Ναι.
1: Πώς βιοπορίζονται άραγες, ρωτάω, δεν ξέρω. Δηλαδή,
0: εγώ θα πρότεινα να ανοίξουμε ένα λογαριασμό να μαζεύουμε λεφτά και τις
1: Όχι, 200. Ρε παιδάκι μου, και εσύ. Απλά λέω τώρα ότι επειδή και ο σύζυγος αυτή τη στιγμή δεν εργάζεται.
0: Ο σύζυγος είμαστε σίγουροι ότι δεν εργάζεται. Δηλαδή, μετά
1: από παιδάκι μου ήταν δήμαρχος Αθηναίων,
0: δεν παίρνει μια σύνταξη.
1: Πες μου λίγο, και από δήμαρχος παίρνει σύνταξη.
0: Γιατί να μην παίρνει. Δεν θα έπρεπε.
1: Μα αλήθεια λες τώρα. Παιδιά, παίρνεις από. Άμα είσαι δήμαρχος μια τετραετία, παίρνεις σύνταξη μετά. Τρελάνετε με.
0: Εγώ γιατί νομίζω ότι θέλω να γίνω δήμαρχος.
1: Γιατί σύνταξη.
0: Μετά, όλα καλά, μια χαρά.
1: Εγώ δεν νομίζω ότι παίρνει σύνταξη, Μιχάλη.
0: Παιδιά, όποιος ξέρει, 2-55-961 να μας καλέσει να μας πει και εμάς.
1: Στείλτε μας το άλλο. 6-9-70-888-961 Viber.
0: Αυτό.
1: Εντελώς δωρεάν που
0: λέει. Αλλά αν παίρνει σύνταξη, εγώ από αύριο κατεβαίνω ένα-ένα χειραψία στο Ηράκλειο.
1: Τόσο καιρό το λες και δεν έχει κατέβει.
0: Εάν εγώ τώρα τα δεδομένα αλλάξουν με αυτή τη σύνταξη, από σήμερα ξεκινάω την προεκλογική μου εκστρατεία. Καταρχάς θα μαζεύω τους κάδους όλους. Εγώ θα πηγαίνω να τους μαζεύω τους κάδους όλους. Ξεκινάω τώρα με δηλώσεις, έτσι, το βλέπετε. Λοιπόν, θα μάθουμε όμως. Ίσως το ChatGPT να ξέρει να μας πει.
1: Ναι, για να δούμε.
0: Κάτσε να ρωτήσω. Παιδιά, ορίστε, αφού έχω το βοηθό μου εδώ. Ένα λεπτό να μας πει εδώ το παιδί μας.
1: Τώρα στο μεταξύ, άκου. Η ενημέρωση λέει δόθηκε από το διευθύνοντα σύμβουλο Γρηγόρη Δημητριάδη. Λες αυτός ο Γρηγόρης Δημητριάδης.
0: Να είναι συγγενής
1: σου. Συγγενής μου δεν
0: να
1: είναι σίγουρα. Όχι, δεν είναι. Λες να είναι, που είναι διευθυντής προγράμματος του Sky, λες να είναι από αυτούς τους διαπλεκόμενους με τα σκάνδαλα ή άλλος Δημητριάδης είναι αυτός. Άλλος θα είναι.
0: Με ρωτάς τέτοια πράγματα. Καλημέρα, ChatGPT.
2: Καλημέρα, Μιχάλη. Πώς ξεκινά η μέρα σου? Έχουμε κάτι ενδιαφέρον ή να το πάρουμε χαλαρά?
0: Να το πάρουμε χαλαρά αρχικά και θα ήθελα να σε ρωτήσω κάτι, να μου πεις εάν ένας δήμαρχος μετά την θητεία του παίρνει σύνταξη.
2: Μετά τη θητεία του ένας δήμαρχος δεν παίρνει αυτόματα σύνταξη μόνο λόγω της θητείας. Θα πάρει σύνταξη όπως όλοι από τα χρόνια εργασίας και τις ασφαλιστικές εισφορές του, δήμαρχος ή όχι, το ΙΚΑ ή τα άλλα ταμεία αποφασίζουν.
1: Μπράβο, ChatGPT. Παιδιά, μα είναι δυνατόν, δηλαδή με μια τετραετία δήμαρχος, και να σου πω κάτι, εσύ τώρα λες να πας δήμαρχος Ηρακλείου. Το Ηράκλειο, μεγάλη πόλη, τέταρτη μεγαλύτερη στην Ελλάδα. Άμα δηλαδή ένας άνθρωπος πάει δήμαρχος σε ένα μικρό δήμο με 5 χωριά, θα πάρει και σύνταξη εφόρου ζωής, και να είναι ο άλλος 25 χρονών και να τον πληρώνουμε μέχρι τα 100.
0: Έξαλλη, παιδιά, στις 8:33
1: το πρωί.
0: Δηλαδή, ήδη ξεκίνησε τον Εύρο, Καστανιέτα.
1: Τέλος πάντων, δεν πληρώνονται οι δήμαρχοι με σύνταξη. Καλό ήταν αυτό. Οι βουλευτές όμως το παίρνουν το πακέτο.
0: Ναι.
1: Οπότε δεν μπορείς να το δεις για βουλευτές ή για ευρωβουλευτές, που και εκεί το παίρνουν
0: ωραίο,
1: το πακέτο.
0: Το ευρωβουλευτής μας πει πολύ. Να, αλλά
1: το ευρωβουλευτής νομίζω θέλει πιο πολλούς ψήφους.
0: Σωστό. Καλά, θα το παλέψουμε, παιδιά. Είτε έτσι είτε αλλιώς. Δεν θα βοηθήσει.
1: Δεν θες να κάνεις ένα καλό για την πόλη σου, γιατί αλλιώς δεν είχαμε ξεκινήσει να φτιάξουμε το Ηράκλειο.
0: Πώς
1: πήγαμε πάλι στα λεφτά.
0: Θα το φτιάξουμε. Μα όλα εκεί καταλήγουν. Δηλαδή, άμα δεις και τους προηγούμενους.
1: Δεν μπορώ.
0: Όλα εκεί καταλήγουν. Λοιπόν, πρέπει να πάμε στο break των 8 και 30. Το έχουμε καθυστερήσει για να επιστρέψουμε αμέσως μετά.
1: Έχω την αντικαταστάτρια της Θείας Κοσιόνη που δεν ξέρω ποια είναι, αλλά τη λένε Ελένα Φλιτζάνη. Απλά ήθελα να το πω.
0: Πώς τη λένε,
1: Λένα Φλιτζάνη.
0: Ερχόμαστε.

0: Kiss. Ο Kiss 961 στο Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber 6970-888-961. Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε.
1: Παγωτομηχανή Ninja με δύο δοχεία των 709 ml μόνο 269 ευρώ. Blenders Encoria Smoothie με δύο δοχεία 27 ευρώ. Καφετιέρα Espresso Ronson Barista Dual μόνο 129 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία οικιακών συσκευών, μικροσυσκευών με έκπτωση έως 30% και με ευέλικτο πλάνο δόσεων. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 9 Μαΐου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
0: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronix. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
2: Μίτσο, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
3: Έρχονται μηχανικά ραμού. Ο καλύτερος, έτσι ο καλύτερος. Είσαι τέλειος. Αύριο στήρος καλωσιά.
2: Θέλω καλή δουλειά. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφει.
4: Τι να είναι το CNC?
5: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Πιστοποιημένο σύστημα σκαλοσιάς. Πολυετής εμπειρία. Μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Κεντρικά, Μαλάδες. Υποκατάστημα, Κνωσού 108. Και στο κασοτάκης.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
6: Τι θα κάνουμε με τα παιδιά μας το καλοκαίρι? Θα σκαρφαλώνουν στους τοίχους.
7: Τα έγραψα στο εκπαιδευτήριο Summer Camp ή Σοφία.
8: Εκπαιδευτικό Summer Camp.
7: Στα E-Sofia. Τα παιδιά δεν τρέχουν ανεξέλεγκτα κάτω από τον ήλιο. Μαθαίνουν διασκεδάζοντας. Κάνουν επανάληψη της περσινής τάξης, προετοιμάζονται για την επόμενη και απασχολούνται με δραστηριότητες όπως ρομποτική, οικαστικά, πυλογλυπτική.
8: Εκπαιδευτικό Summer Camp E-Sofia. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
7: Περιορισμένες θέσεις. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 256425. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
9: Jumbo.

και σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίμπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα...

0: ιδέα. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ejumbo.gr.
1: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 10 Μαΐου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Λεωφόρο Σανετάκη, κοντά στο αεροδρόμιο Ηρακλείου.
2: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: 9.61. Ο καιρός.
1: Λοιπόν, παιδιά, θα σας τα πω εγώ τα πράγματα τώρα έτσι όπως τα βλέπω και είδομεν. Λοιπόν, ναι. Ξεκινάει η περίοδο της καλοκαιρίας. Αυξημένα για την εποχή τα επίπεδα της θερμοκρασίας. Σήμερα είναι η μόνη νορμάλ μέρα που θα βιώσουμε με 25 βαθμούς Κελσίου.
2: Yes.
1: Οι οποίοι 25 βαθμοί, ρε παιδί μου, το μεσημέρι, ντάλα ήλιος, όταν μπαίνεις αυτοκίνητο είναι και 35, ας πούμε.
2: Άνετα. Δεν είναι, 25, παιδιά, δεν είναι ποτέ καθαρό. Είναι συν ΦΠΑ.
1: Ναι, είναι συν ΦΠΑ γιατί εξαρτάται από τις συνθήκες. Δηλαδή, όταν είσαι στη σκιά, ναι, είναι 25. Όταν είσαι στον ήλιο όμως.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, 25 βαθμοί Κελσίου με ηλιοφάνεια. Θέλω να σου πω ότι από αύριο ξεκινάει μία ανωδική πορεία της θερμοκρασίας, όπου θα κορυφωθεί το Σάββατο.
2: Περαστικά.
1: Με νοτιά.
2: Ναι.
1: Άσχημη συνθήκη γιατί θα είναι 7 τα μποφόρ.
2: Να το.
1: Και η θερμοκρασία θα φτάσει 32.
2: Το Σάββατο. Ωραία, παιδιά, 32 βαθμοί το Σάββατο.
1: Κράτα και τα 7 μποφόρ νότιους ανέμους. Πού δεν θα μπορείς να κυκλοφορήσεις. Ξαναγίνεται νορμάλ η κατάσταση, παιδιά, από την Κυριακή που υποχωρούν οι άνεμοι και η θερμοκρασία θα είναι σε πιο φυσιολογικά επίπεδα.
2: Ναι.
1: Αλλά εγώ ήθελα να σας προετοιμάσω ότι έρχεται καλοκαιράκι. Στο νότιο τμήμα της Κρήτης για σήμερα 24 βαθμοί Κελσίου με ηλιοφάνεια. 3 με 4 μποφόρ νοτιοδυτική οι άνεμοι. Παιδιά. Θέλω να σας πω ότι όσο εμείς θα έχουμε αυτές τις θερμοκρασίες, κάποιοι άλλοι θα έχουν ακόμα χειρότερες, διότι ας πούμε στον Άγιο Νικόλο η πρόγνωση είναι για 36 το Σάββατο.
2: 36 βαθμούς.
1: Στον Άγιο Νικόλο.
2: Καλό.
1: Λοιπόν, για σήμερα ο Άγιος Νικόλος 25 βαθμοί Κελσίου με ηλιοφάνεια. Στην Ιερά Πέτρα η κατάσταση θα είναι έτσι λίγο πιο νορμάλ, 26 βαθμοί Κελσίου, βόρεια άνεμη ηλιοφάνεια, πηγαίνοντας προς τη Σιτία. Θα έχουμε 25 βαθμούς Κελσίου με ηλιοφάνεια. Στο Ρέθυμνο 25 βαθμοί Κελσίου με πολύ πολύ αραιές νεφώσεις. Και ολοκληρώνουμε με τα Χανιά, όπου σήμερα ο υδράγειος θα φτάσει στους 24 βαθμούς Κελσίου με πολύ πολύ αραιές νεφώσεις και 4 μποφόρ βορειοδυτικούς ανέμους. Αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία στην πόλη του Ηρακλείου είναι στους 18. Στο Τιμπάκι είμαστε στους 14 και δεν έχω Σαντορίνη, να ξέρεις.
2: Στη Σαντορίνη 19 βαθμοί Κελσίου, 16 η Αθήνα, 13 η Θεσσαλονίκη, 16 η Άρτα, 11 η Ιωάννα και η Χίος, 18 η Ρόδος και 14 η Ορεστιάδα, 13 ο Πύργος της Ηλίας, 15 η Κεφαλονιά. Γενικά έχουμε ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα. 21 βαθμούς η Σκόπελος, θέλω να σας πω, από τόσο νωρίς το πρωί. Ενώ με μία βόλτα προς τα έξω πάμε μέχρι τη γειτονική Βουλγαρία, όπου και εκεί φυσικά ηλιοφάνεια. Στη γειτονική Σόφια ο υδράργυρος αγγίζει τους 13 βαθμούς Κελσίου.

0: Επιστρέψαμε με την αγαπημένη μας Kylie Minogue, κομμάτι από το 2001, παιδιά. Το θυμάστε, ε? Το θυμάστε που το χτυπιόμασταν τότε, χορεύαμε, περνούσαμε καλά στα κλαμπ τότε που βγαίναμε. Οι ωραίες εποχές, οι παλιές, ανέμελα χρόνια, ξέφρενα χρόνια. 2001 στο Ηράκλειο, παιδιά, είχαμε 20 κλαμπ. Μπορεί και παραπάνω, 30.
1: Στην αξί, το θέμα δεν είναι. Είναι ότι ήταν και ωραία μαγαζιά, ρε παιδί.
0: Μαγαζάρες, έτσι.
1: Δηλαδή, ωραία μαγαζιά στην παραλιακή, στην Μποφόρα, ας πούμε, τώρα, άμα θυμηθείς εκεί πέρα.
0: Ήταν τουλάχιστον 4-3.
1: 3-4 στη σειρά, ναι, ήταν, ας πούμε. Ναι. Που και ήταν ωραία μαγαζιά, όχι ότι είχαν ωραία θέα. Ήταν, ρε παιδί μου. Και ήταν ωραία η ατμόσφαιρα. Ο κόσμος διασκέδαζε αλλιώς όμως, Μιχάλη. Τώρα δεν χορεύουν, ρε παιδί μου. Εμείς το διασκεδάζαμε το πράγμα.
0: Περνούσαμε καλά, βρε παιδί μου. Γινότανε.
1: Και επίσης, παιδιά, υπήρχε μια πολύ μεγάλη διαφορά στην νοοτροπία, που θα το πω και αυτό.
0: Read the book, bro.
1: Ναι, εμείς δεν βγαίναμε τύπου για να πιούμε και να γίνει μετά, ξέρω εγώ, χαμός. Βγαίναμε για να διασκεδάσουμε, που ήταν διαφορετικό αυτό.
0: Θέλεις να διασκεδάζεις?
1: Πάμε.
0: Σκορπιός είναι για σένα, πάμε.
1: Δεν ξέρω πώς να το πω, δηλαδή. Επειδή ήταν άλλα τα χρόνια και ήμασταν λίγο πιο αθώοι, ήταν λίγο άλλη κατάσταση.
0: Δεν είχαμε
1: κατάσταση
0: και τα smartphones τότε, παιδιά. Είχαμε τα Nokia 3210, το πετάς και έσπαει ο τείχος.
1: Βγαίναμε, ρε παιδί μου, για να διασκεδάσουμε, όχι για να πιούμε, για να χορέψουμε, για να φλερτάρουμε. Μπράβο. Για να γίνει χαβαλές. Δηλαδή το θέμα ήταν αυτό.
0: Έτσι. Για 28-12-55-961, για καλέστε μας να μας πείτε, έτσι, τι μαγαζιά θυμάστε από τότε, από αυτές τις εποχές. Έτσι να θυμηθούμε λίγο το παλιό Ηράκλειο όπως ήταν. Στην Δουκός Μποφόρ.
1: Δεν θυμάμαι πώς τα λέγανε.
0: Bedroom. Όχι bedroom. Πώς το λέγανε αυτό το μαγαζί?
1: Bedroom, κρύβω το κάμερα. Πώς με εθνική
0: πλέον. Όχι, μα υπήρχε μαγαζί που το λέγανε bedroom.
1: Όχι, δεν το θυμάμαι.
0: Παιδιά, και κάπως αλλιώς το. Πώς το λέγανε τώρα, κολλήσει. Πολύ γνωστό μαγαζί εκεί στην Κόσμο Φόρ, γινόταν χαμός τότε. Παλιά ήταν το DNA, το θυμάσαι το DNA.
1: Βέβαια, το μπακαρά που ήταν.
0: Μπακαρά, το φουγάρο.
1: Εντάξει, το φουγάρο
0: ήταν κλαμπ. Πριν γίνει μπουζοξίδικο.
1: Παιδιά, εγώ στο Φουγάρο είχα βγει. Η πρώτη φορά που πήγα σε κλαμπ ήταν στο Φουγάρο, μία 25η Μαρτίου, που κάνανε τότε τα μεσημεριανά, τα θυμάστε? Τα πάρτι.
0: Μετά την παρέλαση.
1: Μετά την παρέλαση, ναι.
0: Ορίστε.
1: Αλλά ήτανε...
0: Το privilege, μου λέει η Χριστίνα.
1: Το privilege,
0: ναι, ρε Χριστίνα,
1: ναι.
0: Το privilege. Βέβαια.
1: Ήταν τα μεσημεριανά.
0: Χριστίνα, και γνώρισε τον άντρα σου?
1: Θα μπορούσε, η Χριστίνα, θα μπορούσε. Δεν είναι τόσο παλιό, νομίζω όμως είναι πιο μικρή.
0: Ναι.
1: Στο μεταξύ, τα μεσημεριανά αυτά τα πάρτι ήταν σαν βραδινά. Δεν καταλάβαινε δηλαδή αν ήταν.
0: Μεσημέρι, βράδυ. Ναι. Γιατί έμπαινε μέρα και έβγαινε νύχτα.
1: Ούτως ή άλλως.
0: Έτσι,
1: αλλά
0: ναι,
1: το πηγαίναμε σε ρί, δηλαδή ήταν.
0: Τι ωραίες εποχές.
1: Πολύ
0: ωραίες
1: εποχές.
0: Και πραγματικά και διασκεδάζαμε. Δεν είναι όπως τώρα που είναι τόσο αδιάφορα τα πράγματα.
1: Εγώ το διαφορετικό, να ξέρεις, το εντοπίζω στην ανεμελιά, στην αθωότητα που είχε εκείνη η εποχή, που ήταν διαφορετική από ό,τι τώρα.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Δηλαδή, ας πούμε, ρε παιδί μου, εγώ δεν θυμάμαι να βγαίνω και να έχω άγχος, τι ποτό θα πιω, μη μου ρίξουν κάτι στο ποτό μου και να σκέφτομαι να πάρω σκεπασμένη μπύρα ή δεν ξέρω εγώ τι. Κατάλαβες, ήμασταν λίγο πιο άνετοι, ρε παιδί μου. Ενώ τώρα τα παιδιά βγαίνουν
0: τώρα
1: και είναι και λίγο
0: μάνα,
1: σε...
0: γι' αυτό θέλει σκεπασμένη μπύρα.
1: Σε αλέρτη κατάσταση.
0: Ναι,
1: ναι. Ναι, ρε παιδί μου, όχι, τώρα τα σκέφτονται αλλιώς και τα παιδιά που βγαίνουν. Δηλαδή, το θα βγει εσένα το παιδί σου, τι θα συμβουλές θα δώσει? Τέτοιες συμβουλές
0: θα
1: δώσει.
0: Εγώ όταν βγαίνω το παιδί μου θα είμαι ο DJ στο μαγαζί και θα τα μάτια έτσι να βλέπω κάτι.
1: Τέλος πάντων, θέλω να πω, ρε παιδί μου, ότι παλιά ήταν.
0: Ναι, είναι.
1: Α, πιο... έχει δίκιο η Μαρία, λέει ότι έχει δίκιο. Bedroom το έλεγαν και γιότ. Εγώ το γιότ
0: το
1: θυμάμαι.
0: Μπράβο,
1: το bedroom δεν το θυμάμαι. Και πιο
0: ορίστε
1: παλιά λέει, ήταν η τράπεζα που γινόταν χαμό. Την τράπεζα επίση δεν τη θυμάμαι. Έχω και τον
0: Τώρα
1: Αλέξανδρο.
0: Σε άλλε τράπεζε γίνεται χαμό, Μαρία.
1: Ναι, ναι, ναι. Portside, λέει στην παραλία.
0: Portside, παιδιά, μαγαζάρα, το θυμάστε? Πω, τι ωραίε εποχέ. Το Portside, το θυμάμαι. Είναι εκεί που είναι αυτό το ελληνικό κτίριο που είναι έτοιμο να πέσει και παρατημένο. Δίπλα.
1: Τα τρία τέτα. Αν δίπλα, να πει γίνει πάρκινγκ τώρα.
0: Ναι, ναι. Αυτό το κτίριο θα το αφήσουμε εκεί για πάντα να σαπίσει, να λιώσει, ρε παιδί μου, θα περιμένουμε.
1: Τα τρία τέταρτα, πολύ ωραίο μαγαζί γι' αυτό.
0: Το τρία τέταρτα ήταν το μαγαζί, ήταν αυτό το κτίριο που είναι τώρα τελείως ερείπιο.
1: Πολύ ωραίο μαγαζί.
0: Και ωραία θέση, δηλαδή φάτσα καντράν στο Ηράκλειο, στον Παραλιακό και να βλέπουμε
1: πολύ το. Πολύ ωραίο μαγαζί γιατί ήταν διατηρηταίο. Ήταν παλιά γιατί τώρα δεν έχει τίποτα διατηρηθεί. Ήταν σαν διατηρηταίο, είχε έτσι μια.
0: Το θυμάμαι και αυτό το μαγαζί.
1: Σαν παλιό αρχοντικό. Όπως και το λιμενικό που ήταν μέσα στο.
0: Το loft,
1: ναι.
0: Φιλιά στο Μαρίν. Ωραίες εποχές το λόγο.
1: Πολύ ωραίες εποχές.
0: Πολύ ωραίες εποχές εκεί.
1: Και αυτό θεωρώ ότι είναι στο τσίκ να πέσει.
0: Λίγο να το σπρώξει, δηλαδή. Ένα-δύο άτομα και σπρώξουμε. Έχει πέσει στη θάλασσα. Τι να λέμε τώρα. Λοιπόν, είναι 8:53 λεπτά.
1: Να σου πω λίγο κάτι. Όμως είναι μια πάρα πολύ ωραία πρόταση αυτή προς τη δημοτική αρχή. Όλα αυτά τα ετοιμόρροπα.
0: Κάτσε, γιατί
1: αν μπορούν να τα κάνουν κάτι, να μην τα βλέπει ο τουρίστας με το που μπαίνει. Δηλαδή, έρχεται ο τουρίστας, κάνει μια βόλτα στην παραλιακή και συναντάει.
0: Παιδιά, ο πρώτος δρόμος που θα μπει ο τουρίστας που είναι η 25η Αυγούστου, με το που μπει, αριστερά έχει ερείπια. Κατευθείαν. Δηλαδή, απεριποίητα ερείπια. Όχι να είναι κάτι.
1: Με το καλημέρα.
0: Να είναι κάτι.
1: Και τι να τα κάνουν τώρα, να τα κλείσουν έστω. Ναι, με
0: φυτά, βάλε φυτά.

0: λάστρες, κρύπτο να μην φαίνεται.
1: Τρία μέτρα φυτά.
0: Τρία μέτρα, έλα τα κυπαρίσια, δεν ξέρω τι μπορεί να είναι αυτά. Ναι. Εγώ ιδέες έχω.
1: Ας κάνουν, ας τα κλείσουν με, με αφήσεις, ρε παιδί μου.
0: Αυτό θα φέρω τις εταιρείες μου να βάλω.
1: Βάλε, δεν κάνω πρόβλημα να πάρεις.
0: Ναι, πολύ καλή ιδέα.
1: Γιατί όχι.
0: Ναι. Λοιπόν, αυτά τα ωραία. Εμείς σαν δημοτική αρχή αργότερα θα τα αλλάξουμε όλα αυτά, όπως καταλαβαίνετε.
1: Όλα,
0: δεν θα υπάρχει
1: όλα
0: αυτή η απέσια εικόνα για το Ηράκλειο. Έτσι να τα λέμε αυτά. Λοιπόν, είναι 8 και 54 πρώτα λεπτά. Θυμηθείτε και άλλα μαγαζιά έτσι από το 2000-2000 εκεί, τις αρχές, να μας στείλετε για να τα μνημονεύσουμε, πια να πω, εδώ στην εκπομπή σήμερα. Τι ωραίες εποχές που ζήσαμε. Και όποιος θέλει να βγει στον αέρα να μας θυμίσει έτσι καταστάσεις από τότε, πολύ ευχαρίστως. Έτσι να κάνουμε σήμερα μια ωραία έτσι αναμνηστική
1: αναδρομή,
0: να θυμηθούμε πράγματα του παρελθόντος. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε το Λαβύρινθο στα Πεζά που και σήμερα ήταν στην παρέα μας. Γιατί αν θέλετε να κάνετε το γάμο σας, την βάπτιση, τον αραβόνα ή οποιαδήποτε εκδήλωση,
1: 28 10 7 43 5 45, δείτε τις διαθέσιμες ημερομηνίες. Εξαιρετικό φαγητό, μια πολυτελέστατη αίθουσα με υπερσύγχρονο φωτισμό, εξοπλισμό και ήχους σας περιμένει.
0: Επιστρέφουμε μετά το break μας και με αυτά εδώ.

0: Σήμερα, παιδιά, θα κάνουμε ιστορία. Αριάδνη, πες μας, πού βρίσκεται ο Λαβύρινθος?
1: Στα πεζά, κυρία.
0: Αριάδνη, ο Λαβύρινθος κατά τη μυθολογία βρίσκεται...
1: Μα κυρία, αφού πήγαμε χθες ένα γάμο, στα πεζά είναι ο Λαβύρινθος. Και είναι μυθικός.
2: Λαβύρινθος, μοντέρνος, ανακαινισμένος, με ήχο και φωτισμό τελευταίας

0: στα πεζά. Τηλέφωνο 2810 743 545.
1: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
2: Kiss, 10 στη σειρά. Go ahead.
3: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
2: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961. Και παίζει παντού.
2: Έχουμε δεχθεί καταιγισμό μηνυμάτων, θέλω να σας πω, ναι, εδώ από τα μαγαζιά του παρελθόντος. Έτσι γίνεται,
3: λοιπόν,
2: χαμός.
3: Πάμε να τα δούμε αναλυτικά. Έχω την Μαρία, η οποία λέει, θέλω να τα πάρω με την αρχή. Τη ραφιναρία που ήταν επίσης μαγαζάρα. Δίπλα στο φουγάρο ήταν αυτό. Το bedroom και το yacht το είπαμε. Το DNA και το μινόικα.
2: Μπράβο, το DNA το θυμόμαστε. Ναι.
3: Το σιλό, το νιαγάρα και στα ελληνοπεράματα ένα τεράστιο που η Μαρία λέει το λένε πέταλο ήλες πυραμίδα, δεν ξέρω.
2: Πυραμίδα δεν το λέγαμε, δεν είμαι σίγουρος. Εδώ μας λέει η Ιωάννα από το Facebook. Σάμπια και Αμάν, κορυφαία κλαμπς. Άρα η Ιωάννα έχουμε κάνει εκεί πέρα βραδιές σοβερές. Λοιπόν, ποια άλλα μαγαζιά μας έχουν πει εδώ. Έχω από το Γιάννη, ο οποίος μας λέει Μπάχαλο, Ραφιναρία, Μπαρακούντα.
3: Διεσύ λέει, ναι.
2: Ναι, Φουγάρο εννοείται. Με ποιο άλλο μας έχει
3: έρθει. Έχω εδώ πέρα το Πλασόντα.
2: Πού ήταν και το Πλασόντα.
3: Το θυμάμαι για όλα, δεν είμαι σίγουρη.
2: Για θυμίστε μας που ήταν αυτό το Πλασόντα στο Ηράκλειο.
3: Αυτό το λέει Μαρία.
2: Ναι. Το Μπούντα λέει στην Αμουδάρα. Ναι. Και στην Αμουδάρα, παιδιά, θυμάστε παλιά η Αμουδάρα. Είχε ζήσει πολύ ωραίες εποχές.
3: Πάντως και η Μαρία μαγαζιά. Πυραμίδα το λέει. Οπότε μάλλον αυτό που έλεγε η Μαρία Πέταλο εννοείται την πυραμίδα. Μάλλον αυτό ήταν.
2: Μα μπορεί να έχει αλλάξει και όνομα και να λέγονται.
3: Ναι, δεν ξέρω.
2: Διάφορα ονόματα το συγκεκριμένο μαγαζί, έτσι.
3: Μπορεί.
2: Αυτό. 2-55-961, όποιος θέλει να παρέμβει έτσι να θυμηθούμε ωραίες στιγμές από το παλιό Ηράκλειο.
3: Ιστορίες.
2: Είναι κάποιος μπάρμαν. Αλλά από τους παλιούς να μας πει καμιά ωραία ιστορία. Η παλιή φαντάζομαι έχει αλλάξει επάγγελμα. Ή τότε η μπάρμαν. Δεν πεθάστε ακόμα, φαντάζομαι. Ασχολείστε με κάτι πιο ήπιο.
3: Να, η Μαρία τώρα λέει ότι το μπάχαλο όταν άνοιξε πρώτη φορά λεγόταν πέταλο.
2: Ναι.
3: Οπότε.
2: Μετά έγινε μπάχαλο.
3: Η πυραμίδα ήταν, λέει, δίπλα στο φουγάρο που μετά έγινε. Η ραφιναρία που μετά έγινε πυραμίδα.
2: Όλες τις αλλαγές ονομάζονται. Η Μαρία τα λέει αυτά. Η Μαρία έχει βιογραφικό.
3: Δύο Μαρίες έχω
2: έχει
3: τώρα.
2: Χτίσει.
3: Έχω δύο Μαρίες. Ναι,
2: χτίσει.
3: Παιδιά. Μα παλιά εμείς πηγαίναμε πολύ. Δηλαδή, θυμάσαι, βγαίναμε. Τώρα δεν ξέρω αν τα παιδιά βγαίνουν έτσι όπως βγαίναμε εμείς παλιά, ας πούμε, τόσο συχνά εννοώ.
2: Έχω την αίσθηση ότι έχει αλλάξει ο τρόπος διασκέδασης γενικά της νεολαίας.
3: Ναι, δηλαδή, εμείς, ας πούμε, ναι. Το Σάββατο ήταν. Σε πιο μικρή ηλικία ξεκινάγαμε και πηγαίναμε σε ένα γνωστό fast food στο κέντρο, δεν είχαμε κι άλλο.
2: Ναι.
3: Και μετά, τις πρώτες φορές που βγαίναμε ήταν 28-25 στα μεσημεριανά τα πάρτι.
2: Μπράβο.
3: Μετά στις χοροσπερίδες και.
2: Σας θυμάμαι, αξέχαστα την παρέα σου που ήσασταν φοιτήτριες τότε.
3: Ναι.
2: Που ήτανε 7 κοπέλες σε ένα αυτοκίνητο όλες μέσα,
3: ναι.
2: Στιβαγμένες. Η μία πάνω στην άλλη καθήμενες.
3: Ναι.
2: Δεν ξέρω πώς γινόταν αυτό το πράγμα.
3: Εγώ το οδηγούσα στο αυτοκίνητο. Μπορείτε να με πάτε μέσα και τώρα, δεν έχω πρόβλημα.
2: Άνοιγε την πόρτα και σου έρχονταν 7 διαφορετικά αρώματα από κολόνες. Ήταν και καρακοκεταρία όλες. Στιβαγμένες σε ένα αμάξι σαν σαρδέλες. Πού πάνε αυτές εκεί πέρα, τι γίνεται εδώ, ρε. Άνοιγε το αμάξι και λες και κατέβαινε από λεωφορείο ο κόσμος. Και πρόσεξε τρίπορτο όλο αυτό. Τρίπορτο. Έτσι, δηλαδή δεν ήταν και από πίσω να ανοίξουν εκεί πίσω πόρτα να είναι άνετη κατάσταση. Τι να πω, ρε παιδί μου. Έχω αυτή την ανάμνηση από εσάς.
3: Ένα
2: λευκό πούντο.
3: Που κυκλοφορούσε κάπως έτσι.
2: Που πραγματικά από το βάρος είχε γίνει πούντο. Δηλαδή το ήταν και.
3: Να το, το ψάχναμε.
2: Δηλαδή, ακουμπούσε εξάτμιση στον δρόμο όταν προχωρούσε. Δηλαδή δεν υπήρχε αυτό το πράγμα.
3: Και αποστάσεις, έτσι, όχι.
2: Μιλάμε, έφευγε για Νικόλο και ερχόταν.
3: Έχω μια ιστορία. Ήταν στο λιμάνι, ένα απέναντι από το λιμενικό πάνω στο δρόμο στη γωνία, ένα μπαρ που δεν θυμάμαι πώς το λέγανε.
2: Όχι το
3: μαγαζί, αυτό που ήταν από την μπροστινή μεριά του πεζόδρομου της Χάνδακος. Δεν θυμάμαι πώς το λέγανε το μαγαζί αυτό. Αν θυμάται κάποιος μας
2: το μαγαζί, ηρωή.
3: Όχι, το μαγαζί ήταν από κάτω. Εγώ σου λέω από την από πάνω μεριά του δρόμου.
2: Ναι.
3: Ένα κλαμπ εκεί πέρα. Τέλος πάντων, έχουμε πάει εκεί μία μέρα, ένα βράδυ, και έχω παρκάρει το αυτοκίνητο εκεί που ήταν το λιμενικό περίπτερο. Αυτό,
2: ναι.
3: Το πούντο με τα 7 κορίτσια μέσα. Κάποιος κακός άνθρωπος, που προφανώς τον εμπόδιζε, δεν ξέρω, μου έσκασε το λάστιχο. Εγώ δεν το κατάλαβα. Βάζω μέσα και τα 7 κορίτσια,
2: ναι.
3: Που αντιλαμβάνεσαι ότι το βάρος.
2: Με σκασμένο λάστιχο, 7 κορίτσια. Έτσι το,
3: με, ναι. Σκασμένο λάστιχο. Φτάσαμε μέχρι τις πατέλες.
2: Καλά πήγε αυτό.
3: Εκεί στις πατέλες στην εκκλησία του Χριστού το αυτοκίνητο έκανε γκρου γκρου γκρου γκρου γκρου γκρου. Λέω, εντάξει,
2: παρακαλώ,
3: πρέπει να σταματήσουμε.
2: Λίγο.
3: Οπότε αναγκαστικά σταματήσαμε, πήραμε την οδική βοήθεια. Α, βασικά όχι, δεν θυμόμουν ότι έχω οδική βοήθεια γιατί ήταν και κάτι ξεξημέρωμα η κατάσταση.
2: Ναι.
3: Προσπαθούσαμε να σταματήσουμε κανέναν άνθρωπο να μας αλλάξει το λάστιχο και τελικά πέρασε η αστυνομία και μου λέει: αστυνομία, δεν έχεις οδική βοήθεια. Λέω: περίμενε, έχω. Και μετά την πήρα.
2: Καλά πήγε αυτό πάντως.
3: Πολύ,
2: πολύ καλά. Ωραίες αναμνήσεις.

0: Απατσαπατσέ, λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε 9 και 15 πρώτα λεπτά η ώρα εδώ στον Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ντεζαβού σήμερα, θυμόμαστε ωραία πράγματα του παρελθόντος. Και φυσικά η Αθηναϊκή Επιπλογραμμή είναι πάντα στην παρέα μας για εσάς που θέλετε έτσι να ανανεώσετε το σπίτι σας, το χώρο σας με νέα έπιπλα εξαιρετικής ποιότητας. Θα τα βρείτε όλα στην Κανδάνου 27 και Ελευθέρνης, κοντά στο γήπεδο του Όφη. Είτε είναι το σαλόνι, είτε είναι η τραπεζαρία. Επιτέλους σπίτι με την Αθηναϊκή Επιπλογραμμή, όπου περισσότερα από 40 χρόνια τώρα δημιουργούν έπιπλα που γίνονται κομμάτι της ζωής μας και φυσικά ως οικογενειακή επιχείρηση δεύτερης γενιάς βάζει το μεράκι της σε κάθε δημιουργία, προσφέροντας διαχρονική κομψότητα, εξαιρετική ποιότητα και λειτουργικότητα σε όλα τα έπιπλα που αντέχουν στο χρόνο. Αναζητήστε λοιπόν την ανακαινισμένη έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων, όπως είπα και πριν, Καμάνου 27 και Ελευθέρνης, κοντά στο γήπεδο του Όφη. Αθηναϊκή κατ' παύλα επιπλογραμμή, για να τη βρείτε και στο Instagram.
1: Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι η μεγάλη συναυλία των Metallica είναι αυτό το Σάββατο, 9 του μήνα, στο ΆΚΑ. Η συναυλία έχει γίνει πολύ γρήγορα sold out, όπως ήταν αναμενόμενο. Ναι. Η εταιρεία που διοργανώνει την συναυλία είπε ότι οι πύλες θα ανοίξουν στις 4 το μεσημέρι.
0: Νωρίς.
1: Θα έχει κάποιο συγκρότημα το οποίο θα ανέβει στη σκηνή στις 6, τέλος πάντων.
0: Το ΆΚΑ κάνουν... είναι έτοιμο.
1: Γιατί να μην είναι. Ναι, καλέ.
0: Μα το ΆΚΑ δεν βάφανε. Του Καλατράβα δεν το ΆΚΑ αυτό που έχει το στέγαστρο, ή κάνω λάθος? Το ΆΚΑ δεν είναι, παιδιά, αυτό που έχει από πάνω του Καλατράβα το τέτοιο?
1: Όχι, μωρέ.
0: Δεν είναι αυτό το ΆΚΑ?
1: Όχι.
0: Είσαι
1: σίγουρη? Του Καλατράβα είναι το άλλο, νομίζω, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, οι Μετάλλικα θα ανέβουν στη σκηνή στις 8.30. Οπότε
0: αυτό είναι το ΆΚΑ, το ΆΚΑ είναι το Καλατράβα. Πάνω, βέβαια, ναι.
1: Και τι, το βάφανε?
0: Το βάφανε όταν είχα πάει πριν καιρό στην Αθήνα, το βλέπα.
1: Λογικά είναι έτοιμο για να περιμένει τους Μετάλλικα που θα σκάσουν
0: μια σκασμόλεκτα. Έχετε γνώση ο Μπογιάς, μην κάτσουμε εκεί πέρα και μας φύγουμε με Μπογιά στον ποπό.
1: Σύμφωνα με τις εκδηλώσεις, τέλος πάντων, όλες οι τσάντες, λέει, δεν πρέπει να ξεπερνούν το μέγεθος Α4. Σας παρακαλούμε πολύ, λέει, να τηρήσετε αυτή την οδηγία, καθώς τσάντες μεγαλύτερες από αυτό το μέγεθος δεν επιτρέπεται και ενδέχεται να μην είναι δυνατή η είσοδος του στο χώρο.
0: Να τα.
1: Απαγορεύονται όπλα κάθε είδους, αιχμηρά αντικείμενα, σπρέι πιπεριού, έφλεκτα υλικά.
0: Κροτίδες, βολίδες.
1: Ναι. Επαγγελματικές κάμερες με αποσπόμενο φακό, εξοπλισμός αποκλειστικά για βιντεοσκόπηση ή ηχογράφηση συναυλιών. Drones. Ζώα εκτός από τα ζώα βοήθειας. Μεγάλες ομπρέλες. Καρέκλες, παιδικά καθίσματα, σκαμπόι, οποιοδήποτε είδος φορητού καθίσματος.
0: Οτιδήποτε μπορεί να το φάει στο κεφάλι, απαγορεύεται.
1: Εχμηρά κοσμήματα, υπερβολικά μακριές αλυσίδες πορτοφολιού, μαστίγια, χειροπέδες.
0: Τρουξ τα λένε αυτά.
1: Τα διαβάζω αναλυτικά.
0: Μπα, παιδιά, συγγνώμη. Είσαι ροκ τύπος και έρχονται οι Μετάλλικα. Δεν πρέπει να βάλεις αυτά τα καρφιά, τα τρουξ και τα λοιπά. Να πάει, πώς θα πας να υποδεχθείς τους Μετάλλικα?
1: Αλυσίδες μεγάλες, όχι. Λοιπόν, κουτάκια αναψυκτικών, μεταλλικά θερμός, ποτήρια. Δηλαδή αυτό εγώ εδώ δεν θα μπορούσα να το πάω.
0: Πού το πας το μεταλλικό θερμός να ανοίξει κάτι πάλι?
1: Γυάλινα αντικείμενα κάθε είδους. Πανό, σημαίες, κοντάρια, μπάλες ή οποιοδήποτε αντικείμενο μπορεί να εκτοξευθεί και να θέσει σε κίνδυνο τους παρευρισκόμενους.
0: Χαρτί υγείας.
1: Λέιζερ, πυροτεχνήματα, κόρνερς, αλκοόλ και ναρκωτικά. Όλα αυτά απαγορεύονται.
0: Θα μοιραστούν μέσα, φαντάζομαι, μετά. Με το αντίτιμο. Το αλκοόλ εννοώ.
1: Ναι.
0: Φαντάζομαι αλκοόλ θα πουλάνε μέσα. Δεν μπορεί να πουλήσει μια μπύρα.
1: Μπορεί να είναι όμως σε άλλο ποτήρι, να είναι σε πλαστικό ποτήρι, να τη σερβίρουν εκείνοι με τον τρόπο που θέλουν. Δεν μπορείς εσύ απ' έξω να φέρεις. Αυτά. Εγώ τις έδωσα τις οδηγίες γιατί ξέρω πάρα πολλούς και από εδώ που θα πάνε.
0: Άκουσα, δηλαδή, πάρε το κινητό σου μόνο και τα κλειδιά του αυτοκινήτου που θα παρκάρεις κάπου στην περιοχή. Δηλαδή, μπορείς να πάρεις κάτι άλλο. Ένα μπουκαλάκι νερό. Ούτε νερό επιτρέπεται.
1: Παίρνεις από μέσα.
0: Από μέσα. Γιατί σου λέει θα πετάξει το νερό, θα το σπάσει κανένα κεφάλι.
1: Αλλά πάντα πετάνε νερά, δεν θυμάσαι που γίνεται σε όλες τις συναυλίες.
0: Αυτό το μπουγελάκι γίνεται ειδικά σε αυτές τις συναυλίες που είναι χαμός.
1: Σίγουρα, νεράκια θα πουλάνε μέσα. Απλά γενικότερα θέλουν οτιδήποτε είναι να το προμηθευτείς μέσα από το ΆΚΑ για να είναι στις συσκευασίες που εκείνοι
0: θεωρούν
1: έχουν ότι είναι σωστές. Ναι.
0: Ναι.
1: Οπότε προφανώς και οι μπύρες και τα ποτά θα είναι σε πλαστικά ποτήρια που δεν πρόκειται να δημιουργήσουν
0: κανένα. Θα είναι draft οι μπύρες δηλαδή.
1: Ναι, Μιχάλη μου, draft είναι οι μπύρες, δεν θα είναι.
0: Δεν θα την πάρει την μπύρα σε μπουκάλι,
1: όχι. Θα
0: την κάνει μολότοφ να κάψει τον κόσμο,
1: όχι.
0: Όχι.
1: Θα είναι κανονικές μπύρες σε ποτήρι, draft. Και γενικότερα, προφανώς, ότι οποιοδήποτε αναψυκτικό θα πωλείται μόνο από εκεί πέρα μέσα. Αυτές ήταν οι οδηγίες. Όσοι πάτε, είμαι σίγουρο θα περάσετε τέλεια. Είναι μεγάλη στιγμή αυτή για την Ελλάδα. Δεν ξέρω αν θα.
0: Πολλοί κόσμοι πάντω ότι θα πάει από του δικού μου φίλου. Καλά να περάσετε. Kiss 961.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν. Δεν ξέρω αν ακούσατε τι ακούσατε. Ναι.
1: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Πώς σας λένε?
1: Γιώργο.
0: Γιώργο, είσαι το πελατάκι του καθημερινού.
2: Παίξαμε και χθες, ε.
1: Ναι,
0: Δεν κατάφερες να μπεις?
1: Το βρήκα το μισό.
0: Α, ήταν το puttering on it. Και είχε σιγάσει το on it. Το θυμάμαι τώρα. Και εσύ, ρε παιδί μου, δεν το έπεσε κατευθείαν και το on it να τελειώνουμε να μπει στην κλήρωση. Τι είναι αυτή η κατάσταση με σένα?
1: Άμα το ήξερα, το έλεγα.
0: Τώρα είναι μία λέξη. Κανόνισε, κακομοίρη μου.
1: Μία μόνο.
0: Μία μόνο.
1: Στη μία τόπο.
0: Λοιπόν, στη μία τόπο. Ευχόμαστε καλή επιτυχία. Με το που σταματήσω, τότε εσύ ανακοινώνει τον επίσημο τίτλο του κομματιού. Έτοιμο.
2: Καλή επιτυχία.
0: Μπορεί να φαίνεται τρελό αυτό που πρόκειται να πω. Ηλιοφάνεια, αυτή είναι εδώ. Μπορείς να κάνεις ένα διάλειμμα. Είμαι ένα αερόστατο που πηγαίνει στο διάστημα. Με τον άνεμο, σαν να μην με νοιάζει, μωρό μου, παρεμπιπτόντος. Διότι είμαι χαρούμενος. Χειροκρότησε μαζί μου αν νιώθεις σαν ένα δωμάτιο χωρίς στέγη. Διότι είμαι χαρούμενος. Χειροκρότησε μαζί μου αν νιώθεις πως η ευτυχία είναι η αλήθεια. Διότι είμαι χαρούμενος. Χειροκρότησε μαζί μου αν ξέρεις τι σημαίνει η ευτυχία για σένα. Διότι είμαι χαρούμενος. Χειροκρότησε μαζί μου αν νιώθεις πως αυτό είναι που θέλεις να κάνεις.
1: Πάπη.
0: Ναι.
2: Διαβασμένος.
0: Διαβασμένος σήμερα ήρθε ο Γιώργος, έτοιμος, προετοιμασμένος, παιδιά, να το πετάξει, να το δώσει και να μπει στην κλήρωση κατευθείαν. Μπράβο, ρε Γιώργο. Πού σε πετυχαίνουμε, ρε Γιώργο?
1: Τη δουλειά.
0: Μα θύμισε μου τι δουλειά είναι αυτή.
1: Ηλεκτρολόγος.
0: Κάθε μέρα όμως πελατάκι συχνό δικό μου, άρα χαλαρά είμαστε τα πρωινά.
1: Χαλαρά.
2: Αποκλείται ηλεκτρολόγος και χαλαρά, παιδιά.
1: Εντάξει.
2: Εμένα ο δικός μου ηλεκτρολόγος δουλεύει τουλάχιστον 14 με 16 ώρες τη μέρα.
0: Ο ηλεκτρολόγος εννοείται ότι είναι χαλαρό, το τον παίρνω 150 διαφορετικά άτομα. Τρέχα, έλα. Και λέει, έρχομαι, μωρέ. Κάτσε να πάρω να κάνω ένα διαγωνισμό, θα σου πει και τα λέμε όλα. Κατάλαβες. Μια χαρά, χαλαρός είναι ο Γιώργος. Μπράβο, Γιώργο. Έτσι, για να τσιτώνεις τα νεύρα του πελάτη. Συγχαρητήρια. Λοιπόν. Μείνε στη γραμμή να κρατήσουμε στοιχεία. Καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα.

0: Kiss. Ο Kiss 961 στο Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber 6970-888-961.
1: Ανοιξιάτικες προσφορές στα καταστήματα Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης σε όλες τις συσκευές Electrolux και Aegea. Πρόλαβε ως το Σάββατο 9 Μαΐου. Σετ εντυχιζόμενος φούρνος με κεραμική εστία Aegea μόνο 599 ευρώ. Κεραμική κουζίνα Electrolux μόνο 429 ευρώ. Στεγνοτήριο Aegea 8 κιλών μόνο 539 ευρώ. Πλυντήριο ρούχων Aegea 9 κιλών με λειτουργία ατμού μόνο 399 ευρώ. Και όλες οι κουζίνες, φούρνοι, απορροφητήρες, στεγνοτήρια, πλυντήρια ρούχων και πλυντήρια πιάτων των κορυφαίων brand Electrolux και Aegea σε μοναδικές τιμές. Electronet Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
2: If you don't like something, change it.
3: Life is simple.
2: If you don't like your job, quit.
3: Music, Marcel Jefferson.
2: If you don't have enough time, stop watching TV.
3: Saloma Das.
2: Life is simple.
4: Αυτό είναι το Power Play της εβδομάδας.
5: Και παίζει δυνατά.
6: Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Μπίτσο, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
2: Έρχονται μηχανικά ραμού. Ο καλύτερος, έτσι ο καλύτερος. Είσαι τέλειος. Αύριο στήρος καλουσιά.
1: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφει.
2: Τι να είναι το CNC?
3: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Πιστοποιημένο σύστημα σκαλοσιάς. Πολυετής εμπειρία. Μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Κεντρικά, Μαλάδες. Υποκατάστημα, Γνωσού 108. Και στο κασοτάκης.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
4: Τι κάνεις?
5: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
4: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
5: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
3: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
5: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
3: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
6: Περικύπου δεν προσφέρουμε απλά λουλούδια. Προσφέρουμε τη μαγεία της φύσης. Πρωτότυπα δώρα, τεράστια ποικιλία φυτών, μοναδικά κασπό και γλάστρες που θα μεταμορφώσουν τον κήπο και το σπίτι σας.
3: Περικύπου, πανέμορφες ανθοδέσμες με τα πιο φρέσκα λουλούδια, εντυπωσιακά καλάθια και κατασκευές για να εντυπωσιάσετε σε κάθε γιορτή.
6: Περικύπου, 62 Μαρτύρων 199 και στο περικύπου.gr, eFood και Volt για παράδοση στην πόρτα σας.
3: Περικύπου, ανθοπολείο, φυτόριο, γεωπονικό κατάστημα για να προσφέρετε όχι απλά λουλούδια, αλλά τη μαγεία της φύσης.
7: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Μπλόκο, παιδιά, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε με τη δικιά μας την τρέλα στον Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
1: Έχω ένα πολύ ωραίο σχόλιο της Μαρίας για τους Μετάλλικα. Λέει: στην ηλικία που έχουν φτάσει οι Μετάλλικα και οι φανς τους, θα επιτρέπονται μόνο αντιόξινα, οξύμετρα, απεινιδωτές και το σπιρινάκι της καρδιάς. Ναι, παιδιά, η αλήθεια είναι κάπως έτσι.
0: Λίγο ζόρικη η κατάσταση. Το τι θα πάρετε μαζί σας με τους Μετάλλικα, παιδιά, είναι λίγο ζόρικη η κατάσταση.
1: Λοιπόν, πάμε στην Emeline Paris τώρα. Διότι, παιδιά. Πού θα μπορούσε να πάει.
0: Ναι, ένα ευρώ.
1: Πού θα μπορούσε να πάει η Έμιλι να κάνει γυρίσματα στην Ελλάδα. Στη Μύκονο φυσικά. Πού αλλού. Από 19 Μαΐου θα ξεκινήσουν τα γυρίσματα στη Μύκονο και θα διαρκέσουν περίπου 15 μέρες μέχρι τις αρχές Ιουνίου. Όσοι δηλαδή πάτε για το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος στη
0: Μύκονο.
1: Θα συναντήσετε την Έμιλι.
0: Φιλιά να τη πείτε. Πολλά. Έχει δει ποτέ η Έμιλι Πάρις.
1: Εγώ προσωπικά όχι.
0: Ούτε εγώ. Έχει δει κανένα σε Emeline Paris 28-12-55-96 να ξέρουμε τι πραγματεύεται αυτό το πράγμα.
1: Από όσο ξέρω, είναι
0: μόνο
1: πάρα πολύ.
0: Ο Πρωθυπουργό έχει δει.
1: Είναι πολύ δημοφιλή σειρά και υπάρχει και σειρά με προϊόντα. Κασετίνες, μολύβια, τσάντες, δεν ξέρω.
0: Απευθύνεται σε όλη την οικογένεια η σειρά αυτή.
1: Πιστεύω ότι είναι κοριτσίστικη. Κασετίνα. Νομίζω είναι κοριτσίστικη.
0: Η σειρά.
1: Ναι.
0: Και τι ακριβώς λέει. Τι γίνεται, τι πραγματεύεται.
1: Είναι η Έμιλι, ναι, στο Παρίσι, ναι, η οποία είναι. Αν λέω κάτι λάθος, 28-12-55-96, ναι, δεν θα παρεξηγήσω, να ξέρετε. Ναι. Διορθώστε με δηλαδή. Είναι ένα κορίτσι πελούσιο το οποίο κάνει τη ζωή του. Εγώ αυτό έχω καταλάβει. Αλλά δεν έχω δει.
0: Ποιο ενδιαφέρον έχει τώρα η εξερευνήτρια, αν με ρωτάς, από την Έμιλιν Πάρις.
1: Άμα κάποιος ξέρει για την Έμιλιν Πάρις, 697-888-961 στο Instagram ή μας καλείτε στο
0: Instagram.
1: Στο Viber, συγγνώμη. Ή μας καλείτε στο 28-12-55-961 που βγαίνετε και στον αέρα και σχολιάζουμε μαζί Έμιλιν Πάρις, γιατί είμαστε και άσχετοι. Λοιπόν, θα βρεθεί στη Μύκονο. Διακοπές. Ήρθε καλοκαίρι.
0: Όλοι
1: φραγκάτε
0: παιδιά στη Μύκονο κάνουν διακοπές.
1: Ναι, παιδάκι μου, πού θα πήγαινε να πούμε.
0: Άρα είναι πελούσια η Έμιλιν Πάρις.
1: Είναι πελούσια σίγουρα αυτό. Θυμάμαι.
0: Αυτό.
1: Λοιπόν, οι κάτοικοι της Μυκόνου ήδη έχουν ενημερωθεί, σου λέει, για να αποφεύγουν το παρκάρισμα σε συγκεκριμένα σημεία.
0: Να αποφεύγουν την Έμιλι.
1: Καθώς αρκετοί δρόμοι και τοποθεσίες θα κλείσουν προσωρινά για τις ανάγκες της παραγωγής.
0: Ναι.
1: Μα η προηγούμενη παραγωγή με τον Brand Pitt που ήταν στην Ήδρα.
0: Σε Άλωνηση. Ναι.
1: Στις Πέτσες, στην Ήδρα.
0: Δεν θυμάμαι σε ποιο, αλλά ήταν σε Άλωνηση, δεν ήταν στη Μυκόνου σίγουρα.
1: Το πρόγραμμα, λέει, περιλαμβάνει εμβληματικά σημεία του νησιού, όπως την πλατεία απέναντι από τους ανεμόμυλους στην περιοχή της Μικρής Βενετίας.
0: Α, είναι ωραία εκεί.
1: Ναι, αλλά και κοντά στον Καθολικό Ναό της Παναγιάς του Ροδαρίου που βρίσκεται στην ίδια της περιοχή. Mm. Παράλληλα, τα γυρίσματα θα πραγματοποιηθούν σε κεντρικούς δρόμους όπως ο οδός Αγίας Παρασκευής Μητροπόλεως.
0: Όταν λέμε κεντρική δρόμη στη Μύκονο, μιλάμε ότι κάνεις, ανοίγεις τα χέρια σου και ακουμπάς από τη μία μεριά το ένα κτίριο και από την άλλη το άλλο.
1: Στην γωνία των οδών ενόπλων δυνάμεων και Ματογιάννη. Αυτά.
0: Ναι. Ναι.
1: Ναι.
0: Εν τω μεταξύ, ακόμα μία φορά έχω πάει στη Μύκονο, θέλω να σας πω. Και αυτό και πολύ λίγες ώρες, γιατί είναι και κουρασγέρα. Πώς γίνεται ο ανεφοδιασμός των καταστημάτων, ήταν η δικιά μου περιέργεια φοβερή.
1: Φαντάζομαι τη νύχτα.
0: Τόσο μικρά τα στενά που δεν περνάει βαν με όσα έχουν οι προμήθειες εμάς εδώ στα μαγαζιά που έχουν πιτσαρίες, αναψυκτήρια κτλ. Όλα αυτά πώς. Νομίζω με καρότσια.
1: Με καρότσια.
0: Με καρότσια πρέπει να γίνει. Η ταλαιπώρια του κακομοίρη του ανθρώπου που κάνει αυτή τη δουλειά εκεί πέρα. Τι να πω, τρομερό.
1: Εντάξει, έχει αλλάξει πολύ και η Μύκονος. Εγώ έχω να πάω πάρα πολλά χρόνια. Οπότε δεν. Φαντάζομαι. Λοιπόν, αυτά.
0: Καλά γυρίσματα να ευχηθούμε στην Έμιλι.
1: Στην ΕΡΤ αναφέρουν ότι γυρίσματα μικρότερου τύπου έχουν πραγματοποιηθεί στο νησί, το οποίο δεν είναι γνωστό αν θα χρησιμοποιηθούν στη σειρά ή όχι. Μπορεί να έρθουν να κάνουν κάποια πλάνα για να δουν πώς γράφει, τέλος πάντων, κτλ. Αυτά.
0: Καλά ξέτελα να τις ευχηθούμε, τις Έμιλι.
1: Έχουν.
2: Kiss 961. Kiss.

0: Begging you for mercy. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε και θα σας πάω στην εταιρεία Κασοτάκης, όπου μπορείτε να βρείτε και κουφώματα αλουμινίου ή PVC πιστοποιημένα με ευρωπαϊκές προδιαγραφές, καθώς και για τα κάγκελα του χώρου σας, με λύσεις που συνδυάζουν και ασφάλεια αλλά και σύγχρονο design, που είναι πράγμα που αφορά όλους μας. Ενεργειακά αποδοτικές επιλογές, υψηλή ποιότητα για κατασκευές που αντέχουν στον χρόνο και φυσικά όλα τα προγράμματα εξοικονομώ τα αναλαμβάνει η εταιρεία Κασοτάκης. Γιατί το σπίτι μας αξίζει μόνο το καλύτερο. Είναι έτοιμο το PowerPlay της εβδομάδας να μεταδοθεί.
1: Θα επιστρέψουμε με θέμα τα πατίνια.

0: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε.
1: Smartphone Apple iPhone Air χωρητικότητας 256 GB μόνο 969 ευρώ. Smartphone Realme 12 Pro Plus χωρητικότητας 512 GB 329 ευρώ. Smartphone Xiaomi 15C χωρητικότητας 128 GB μόνο 109 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία ειδών πληροφορικής με έκπτωση έως 35% και με ευέλικτο πλάνο δόσεων. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 9 Μαΐου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
0: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronix. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
2: Νίκο, πού είναι το αμάξι μου?
3: Στο Auto Dusk.
2: Γιατί?
3: Κουδουνίστρα το έκανες, μέχρι και ο καθρέφτης έλειπε.
2: Ο γείτονας ο χώνευτος τον πήρε. Με το καινούριο αυτοκίνητο μπροστά στην πόρτα μας.
3: Αυτό. Αυτό είναι το αυτοκίνητο αντικατάστασης που μας έδωσε η Auto Dusk, Ελενίτσα μου.
4: Auto Dusk, Δασκαλάκης. Το πιο σύγχρονο φανοπείο βαφείο. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545-515. Auto Dusk. Τώρα και με υπηρεσία τρισδιάστατης τεχνολογίας ευθυγράμμισης του αυτοκινήτου. Ανώτερη σε σχέση με τη συμβατική ευθυγράμμιση.
5: Μιχάλης και Εβίτα.
6: The Diri Diri Show.
5: The Diri Diri Show. Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο. Kiss 961.
7: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε 51 λεπτά μετά τις 9 στον Kiss 961, στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο, στο The Diri Diri Show με την Εβίτα Δημητριάδη.
8: Και το Μιχάλη Θοδωράκη, ερχόμαστε.
5: Και τώρα.
6: Και τώρα.
5: Και τώρα.
9: So, are you guys ready?
5: Όλες οι επιτυχίες χωρίς διαφημίσεις.
6: The

0: Μα τι κομματάρα είναι αυτή, παιδιά, εδώ το Magnetic, ακριβώς στα 55 λεπτά μετά τις 9 στον Κις. Και είχαμε και ένα σεισμό 4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ από ό,τι βλέπω νότια του Λασιθίου.
1: Μάλιστα.
0: Είχαμε και το σεισμούλι μας, να μην παραπονιόμαστε.
1: Είχαμε χθες και την, το έγκλημα αυτό που έγινε στην Αμουδάρα, στο Γάζι. Εγώ αυτό που θέλω να πω, επειδή δεν μπορούμε να κρίνουμε έναν πατέρα που έχει χάσει το μοναχό γιο του και τώρα μια οικογένεια που έχει χάσει και αυτή το παιδί της και μάλιστα 20 χρονών, ναι, θα πρέπει λίγο να κρίνουμε την πολιτεία, παιδιά. Διότι όταν στη ζωή ενός ανθρώπου συμβαίνει ένα τόσο τραγικό γεγονός, η πολιτεία θα πρέπει να στέκεται δίπλα με συνεδρίες, με υποστήριξη ψυχολογική, με κάποιους ανθρώπους οι οποίοι θα πλαισιώνουν τους γονείς
0: που χρειάζονται αυτή τη βοήθεια. Έτσι, τι να λέμε τώρα.
1: Και να σου πω κάτι, ο άνθρωπος που βιώνει τον πόνο που είναι πολύ βαθύς και τεράστιος, μπορεί να μην αντιλαμβάνει ότι χρειάζεται βοήθεια. Θα πρέπει και οι οικοί του να βοηθάνε σε όλη αυτή την κατάσταση, αλλά θα πρέπει και η πολιτεία να βρει έναν τρόπο να είναι αρρωγός σε όλο αυτό και δίπλα σε αυτούς τους ανθρώπους, ναι, που χρειάζονται πραγματικά πολύ υποστήριξη, για να μην ξεφεύγει το μυαλό και φτάνουμε σε τέτοια σημεία, τέλος πάντων. Πάμε λίγο στα πατίνια.
0: Πάμε.
1: Λοιπόν, επειδή δεν υπάρχουν ποδηλατόδρομοι, δεν ξέρω, δηλαδή το θέμα μας βέβαια θα μου πεις δεν είναι ποδηλατόδρομοι, επειδή δεν υπάρχουν υποδομές γενικότερα για το πού θα κινηθούν τα πατίνια, θα πρέπει οι άνθρωποι που τα χρησιμοποιούν να ακολουθούν τον κώδικο οδικής κυκλοφορίας και ότι αυτός υπαγορεύει, καλός ή κακός.
0: Γιατί και αυτό είναι ένα δίτροχο, παιδιά, κανονικό.
1: Ακριβώς. Πριν από λίγες μέρες είχαμε το θάνατο ενός παιδιού πολύ μικρής ηλικίας στην Ηλία που πέθανε. Και θέλω να σου πω ότι στην περιοχή, στην Πελοπόννησο, έχουμε τουλάχιστον άλλους 4-5 τραυματισμούς από πατίνια.
0: Ναι.
1: Όχι απαραίτητα.
0: Έχω δει και στην Εθνική, παιδιά, στο ΒΟΑΚ έχω δει πατίνι.
1: Όχι απαραίτητα επιβενώντα. Δηλαδή, χθες άκουσα ένα περιστατικό στην τηλεόραση όπου ένα πατίνι παρέσυρε ένα κορίτσι και πέρασε από πάνω του με αποτέλεσμα να πάθει διάστρεμα, το οποίο όμως ήταν σοβαρό και χρειάστηκε χειρουργείο και δεν ξέρω εγώ τι.
0: Νάτα.
1: Οπότε, όχι ότι απαραίτητο επιβαίνοντα ο οδηγός του πατινιού, αλλά και.
0: Μπορεί να τραυματίσει και κάποιον άλλο, παιδιά.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι που πάνε όπως και όπου να είναι.
1: Λοιπόν, επειδή στις περισσότερες περιοχές της Ελλάδας δεν υπάρχουν καθόλου ποδηλατόδρομοι, οι οδηγοί θα πρέπει να κινούνται στο δεξί μέρος του δρόμου. Δεν πρέπει να πηγαίνουν σε δρόμους όπου αναπτύσσονται μεγάλες ταχύτητες πάνω από 50 χιλιόμετρα. Να. Δηλαδή θα πρέπει να.
0: Εθνική απαγορεύεται.
1: Ακριβώς. Θα πρέπει να φοράνε κράνος. Να είναι ένας πάνω στο πατίνι, δεν επιτρέπονται τα δύο
0: έχω
1: άτομα.
0: Έχω δει δικαβαλιές.
1: Και εγώ έχω δει πολλές δικαβαλιές, ναι, αλλά δεν επιτρέπονται με βάση τον κώδικο οδικής κυκλοφορίας.
0: Ναι.
1: Δεν επιτρέπεται να έχουν ακουστικά ή κινητό.
0: Άμα είσαι και απομονωμένος και από το έξω περιβάλλον, είσαι ο χάρος παραμάζωμα, κανονικά.
1: Το βράδυ θα πρέπει να φοράνε φωσφορούχο γυλαίκο για να φαίνονται.
0: Mm.
1: Και να είναι έτσι καλύτερα ορατοί και να έχουν ενσωματωμένο φως πάνω στο πατίνι. Δεν ξέρω.
0: Και αν με ρωτάς, θα πρέπει ο αναβάτης του πατινιού να γνωρίζει τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας.
1: Ναι.
0: Είναι δυνατόν τώρα ένα παιδί 12, 13, 15 χρονών να βγαίνει με το πατίνι και όποιον πάρει ο χάρος. Μα μην τρελαθούμε τώρα.
1: Και μην πάρει το ίδιο είναι το πρόβλημα.
0: Ο γονιός θέλει πρώτα απ' όλα. Δηλαδή θα πάρω εγώ το παιδί μου πατίνι χωρίς να ξέρει τον κώδικα.
1: Θέλω να σου πω ότι δεν υπάρχει υποχρεωτική εκπαίδευση για τα πατίνια.
0: Κακώς. Θα πρέπει να είναι η ίδια που είναι για το 50 μηχανάκι. Ίδια εκπαίδευση. Γιατί στην ουσία στους ίδιους δρόμους κινείται.
1: Επίσης, λέει εδώ ότι επειδή υπάρχουν πατίνια τα οποία μπορούν να τρέξουν μέχρι και 60 και 70 χιλιόμετρα.
0: Τι λέμε τώρα.
1: Δεν παρέχουν καμία ασφάλεια.
0: Τίποτα. Ούτε φρένα να πεις ότι θα φρενάρει σωστά, ούτε τίποτα.
1: Και υπάρχει αυξημένος κίνδυνος ανατροπής και σοβαρού τραυματισμού.
0: Και όχι μόνο για τον αναβάτη, ξαναλέμε, και για τον άνθρωπο που μπορεί να πέσει πάνω του το πατίνι, έτσι.
1: Τι να πω τώρα, οι κανόνες που ισχύουν είναι για να κινούνται σε ποδηλατόδρομους ή στο δεξί άκρο του δρόμου
0: και με χαμηλές
1: με χρήση κράνους, φωτισμού. Αυτά, μην ξεχνάτε. Τι να πω τώρα. Καλά ξέρετε,
0: τι να πεις τώρα, πρέπει η νομοθεσία να πάρει το πάνω χέρι, να αλλάξει.
1: Αλλάζει ο κώδικας.
0: Ίσως να καταργηθούν και εντελώς αν με ρωτάς τα πατίνια. Δηλαδή.
1: Αλλάζει ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας, αλλά βλέπουμε ότι δεν.
0: Δεν τα περιλαμβάνει. Δεν τα περιλαμβάνει από ό,τι φαίνεται τα πατίνια.
2: Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά.
3: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Οκ!
2: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.
0: Και παίζει παντού.

0: τώρα. Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ! Okay.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.
3: Και παίζει παντού.

0: Εδώ είμαστε, παιδιά. Επιστρέψαμε οι TikTokers και εμεί. 8 λεπτά μετά τις 10 στον Kiss 961. Εδώ βρισκόμαστε. Εδώ έχουμε παρεάκι. Λοιπόν,
1: αν κάποιο ξεματιάζει, να μου ρίξει ένα ξεμάτιο με ευανθία το βαφτιστικό, γιατί έχω ένα πονοκέφαλο από χθες, ρε παιδί.
0: Αλήθεια,
1: μου.
0: Ευανθία.
1: Ναι, εδώ, άμα κάποιο ξεματιάζει, α ρίξει ένα έτσι να βρίσκεται. Μην πα και μου πέρασε πονοκέφαλο.
0: Για να βρω ένα ξεμάτιασμα online εδώ να γίνει δουλίτσα.
1: Καταρχά, Μιχάλη, γιατί από χθες το σκέφτομαι. Να ξεματιάζει ένα άνθρωπο.
0: Για εισιτήρια και Τεχνόπολη, παιδιά.
1: Μα καλέσετε και για Τεχνόπολη και για ξεμάτιασμα. Για ό,τι βοηθάει, τέλο πάντων.
0: 2,55,961.
1: Στον τω μεταξύ, εγώ θα ξαναπώ λίγο για το γατί, γιατί δεν μα πήρε κανένα εχθέ τηλέφωνο να μα πει αν ενδιαφέρεται.
0: Γεια σα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Τι κάνετε, πώ είστε?
2: Είμαστε μια χαρά, εσείς.
1: Καλά, και σινεμαδάκι.
2: Ναι.
1: Δίνω και ένα γατάκι.
2: Όχι, έχουν τεράστιο σκύλο, δεν θα τα πάνε καλά.
0: Όχι.
1: Εντάξει.
0: Για κάτσε λίγο. Μισό λεπτό, γιατί έχω. Έχω εδώ ένα ξέμα.
1: Α, παππούσα με ξεματιάσει.
0: Πάτερ. Έχω ένα πάτερ.
3: Κύριο Δεϊθόμεν, κύριε Λέησον.
1: Η Εκκλησία πιστεύει στο μάτι.
0: Προφανώς.
3: Κύριο Θεός ημών.
0: Ναι.
3: Ο βασιλεύς των αιώνων. Ο παντοκράτορ και παντοδύναμος, ο οποίον πάντα και μετασκευάζουν μόνο το βούλεσθε, ότι είναι επταπλάσιων κάμινων και την φλόγα την εν Βαβυλώνη εις Ρώσων μεταβαλών.
0: Θα τα ακούσουμε όλο.
3: Και τους Αγίους σου τρεις πέδας σώους διαφυλάσσα.
0: Αισθάνεσαι λίγο καλύτερα.
3: Ο ιατρός και θα απευθύνει στον ψυχό.
0: Ο ακροατής αισθάνεται λίγο καλύτερα.
3: Η ασφάλεια των Ισέλ πιζόντων.
0: Εσύ ήσουν καλά από πριν, παιδί μου. Τώρα γιατί ξεματιάζω τον ακροατή.
1: Εγώ θέλω να ξεματιάσω εμένα, αλλά αυτή η Βασκανή δεν μ' αρέσει. Εγώ θέλω να μου αρέσει τη γιαγιά την Τριγώνα που ξεματιάζει ωραία. Δεν μ' αρέσει αυτό. Και όχι
0: στην άλλη γραμμή, παρακαλώ. Μήπως έχω άλλο ξεματιαστεί. Ναι. Γεια σα.
4: Καλημέρα.
1: Ξεματιάζετε.
4: Όχι, δεν ξέρω. Αν ήξερα θα το έκανα, μην νομίζω.
0: Και γιατί μας καλέσατε τότε?
4: Για να σας ακούσω.
1: Α, πάρα πολύ ωραία.
0: Μας ακούσατε τότε.
1: Όλα καλά.
0: Καλά, μια χαρά. Δεν έχω άλλα εισιτήρια και δυστυχώς θα τα πάρει ο πρώτος κύριος που κάλεσε. Οπότε.
1: Αύριο, εσείς αύριο που είναι και.
0: Εκτός αν δεν το γατάκι.
1: Α, δίνω και το γατάκι, παιδιά, την Τίβα. 1,5 έτους, εμβολιασμένη, τσιπαρισμένη, επιπαρασιτωμένη.
4: Κοίτα, για το ξεμάτιασμα θα το κανονίσω. Θα μιλήσω με γιαγιά, ξέρει.
1: Ωραία, μιλάμε για ευανθία πέστη στο βαφτιστικό, μην το πει αυτή και δεν πιάσει. Και πάρε με μετά να κουνηθώ.
4: Για να τροφοδότηση θα πάρω πίσω.
0: Ωραία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σου μέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Πάμε στον ακροατή τον άλλο εδώ πέρα, τον άνθρωπο που έχει εδώ πέρα περιμένει το σώμα του.
1: Σε ρωτήσαμε το όνομά σου ή όχι, ποτέ.
2: Όχι, είμαι ο Μάνος.
1: Είσαι ο Μάνος, τέλεια. Μάνο, ποια ταινία θα δεις εσύ, έχεις σκεφτεί?
2: Όχι, θα δω ή το Μάικλ μάλλον, κάτι τέτοιο πιστεύω.
1: Νομίζω ότι είναι πολύ δυνατή η ταινία του Μάικλ Τζάκσον, έχω ακούσει πολύ καλές κριτικές. Βέβαια τώρα αν έχεις και κορίτσι και θέλει να το πας στο Διάβολο στο Ρούσου Πράντα 2, μπορείς να το πας και, και σε αυτή την ταινία.
2: Εντάξει, για τα δύο καλές επιλογές.
1: Ακριβώς. Τέλεια, μείνε στη γραμμή να κρατήσουμε τα στοιχεία σου, έρχεται Τριγώνα για μένα.
5: Α, κουκλί είσαι.
2: Okay, ευχαριστώ.
5: Πώς να μη σε ματιάζουν με τόση ομορφιά. Εδώ είμαι εγώ, η γιαγιά η Τριγώνα. Η γκουρού του ξεματιάσματος. Να σε ρίξω ένα ξεμάτιασμα.
0: Ρίχτω.
5: Άλλο πράγμα. Έλα τώρα. Μη μιλάς.
0: Δεν μιλάω.
5: Χαλάρωσε. Ξεσταύρωσε χέρια και πόδια.
0: Μάτα, τα ξεσταυρώνω.
1: Παιδιά, εμένα ξεματιάζει όμως
0: γιατί
1: τώρα.
0: Γιατί και εμείς θα ξεματιαστούμε αφού είναι να γίνει μία σε όλους.
1: Μην παρεμβαίνεις.
0: Χασμουριέται, παιδιά. Και
1: τα όριστα γρήγορα. Τα πρώτα λέει.
5: Βουλητά. Φτου, φτου, φτου. Φτύσου κι εσύ, φτύσου, στα όριστα άγρια βουνά.
1: Στα όριστα άγρια βουνά. Στα όριστα άγρια βουνά.
0: Αισθάνεσαι τώρα καλύτερα?
5: Καλιά ήσουν πουλάκι μου. Δεν κι αυτό. Ούτε κύκλοπας τέτοιο μάτι.
1: Κύκλοπας είπε.
5: Λοιπόν, χτύσε τον κόρφο σου τρεις φορές. Του, του, του. Σήκω πάνω, κουνείς από τη θέση σου και θα είσαι περδίκη. Μη μου πεις ευχαριστώ.
1: Δεν πρέπει.
5: Δεν πιάσει το ξεμάτιασμα.
1: Δεν πρέπει.
0: Την ευχαριστούμε.
5: Από εδώ και πέρα όμως, ναι. Πουλάκι μου, το βρακί σου ανάποδα. Να το ξέρεις.
1: Δεν βολεύει.

0: Μη μου πεις το ευχαριστώ σου. Αυτό θα
1: όχι, γιατί δεν επιτρέπεται, πήγε για τριγώνα. Όμως να είναι καλά η μαμά του Νικηφόρου που με ξεμάτιασε. Και κομωτής και ξεμάτιασμα μαζί
0: μαμά
1: από τη μανούλα.
0: Περδίκη μου την έκανες, περδίκη.
1: Παιδιά, τώρα εντάξει, να σας πω κάτι. Εγώ θα το πω, μου πέρασε.
0: Να τα.
1: Δηλαδή ορίστε. Και μέσα σε πόση ώρα. Μου
0: λοιπόν,
1: σημείωσε
0: τηλέφωνο μαμάς Νικηφόρου, διότι και εγώ κάποιες φορές είμαι σε εκδηλώσεις και με ματιάζει ο κόσμος, διότι είμαι και ωραία.
1: Τι να κάνω, από χθες έχω ένα πονοκέφαλο, ο οποίος είναι ενοχλητικός, δηλαδή δεν είναι. Και τώρα να τσακ μπαμ μέσα σε δύο λεπτάκια. Πιάνει τη μαμά του Νικηφόρου.
0: Ορίστε. Μαμά Νικηφόρου, μήπως θα κάνεις μια ανοιχτή γραμμή ξεματιάσματος, να σου παίρνει όλο το Ηράκλειο να βγάζεις κανένα φράγκο.
1: Δεν το λίγο. Θα μπορούσε.
0: Ένα 90-11.
1: Λοιπόν, ζώδια τώρα. Ξεμάτιασμα. Κάτι λίγο για να συντονιστούμε.
0: Ναι, ζώδια έχουμε, βέβαια.
1: Πάμε λοιπόν και στα ζώδια της ημέρας. Θα ξεκινήσουμε με τα κριάρια μας. Υπάρχει μια ένταση στη δουλειά, η οποία αγγίζει έτσι νέα όρια. Υπάρχει μια δυσαρέσκεια. Και μέσα από αυτό το χαμό, πώς να μην θέλεις να τα κάνεις όλα λίμπα. Θαυμάζουμε την υπομονή των κριαριών σήμερα, γι' αυτό και θα βάλω 8.
0: 8, καλό.
1: Ταύρε, θα ήταν υπέροχο να βρισκόσουν σε ένα άλλο μέρος του πλανήτη, με λιγότερες κοτούρες και περισσότερο ελεύθερο χρόνο. Όμως δεν είσαι και το φαντασιώνεσαι αντί να δουλεύεις και, και αυτό ίσως αποδειχθεί και καταστροφικό σήμερα. 8 θα βάλω, 8. Γιατί είναι ωραία έτσι η φαντασία.
0: Ωραίο.
1: Δίδυμε. Ούτε οι επαγγελματίες κομικοί δεν έχουν κάθε μέρα κέφια για να κάνουν αστεία και να διασκεδάζουν τους γύρω τους. Το μόνο που σε νοιάζει σήμερα είναι πώς θα βγει η μέρα με λιγότερη ψυχολογική φθορά. Και όποιος θέλει, ας το καταλάβει. 8. Θα το φας το κεφαλάκι σου, καρκίνε. Είτε είναι μια νέα γνωριμία που σε παρασύρει σε αμαρτωλές φαντασιώσεις, είτε η σκέψη σου θέλει να επανέλθει σε μια προηγούμενη ιστορία που έληξε άδοξα, είσαι έτοιμος πάλι να πάρεις φόρα και να κουτουλήσεις στο μαντρότικο της ερωτικής αιμονής.
0: 7 για το μαντρότικο.
1: Λιοντάρια, ίσως προσπαθήσετε να αναδείξετε μια περισσότερο αισιόδοξη, αυτόνομη πλευρά έτσι του εαυτού σας. Όμως πώς θα τα καταφέρετε όταν είστε ακόμη σαν ένα πυροτέχνημα έτοιμο να σκάσει? Τις επόμενες μέρες πολλά λιοντάρια θα κατανοήσουν πως δεν μπορούν να κοιτάζουν το μέλλον χωρίς να αντιμετωπίσουν κατά μέτωπο το συναισθηματικό ανικανοποίητο που με μια πρόταση... κανείς δεν μπορεί να. Αυτό που νιώθουν τέλος πάντων είναι ότι κανείς δεν μπορεί να σας αγαπήσει αληθινά. Θα πρέπει λοιπόν να απαλλαγείτε από αυτό το βάρος για να μην πάτε πάλι σε συγκρούσεις με τα φαντάσματα του παρελθόντος. 7. Παρθένε, πώς να καταφέρεις να εκφραστείς γνήσια και να νιώσεις καλά με τον εαυτό σου όταν σε απασχολεί τόσο έντονα το ζήτημα της οικονομικής εξασφάλισης? Ναι, σήμερα αρχίσαμε πάλι από την αρχή. 8. Ζήγε, ξέρεις πώς ξεκινάνε οι μέρες σαν τη σημερινή? Σηκώνεσαι από το κρεβάτι, κοιτάζεις έξω από το παράθυρο και λες. Και λες και κάποιος έχει έτσι προσαρτήσει γκρίζα γυαλιά στα μάτια σου και νομίζεις ότι η ζωή δεν έχει κανένα χρώμα. Και πού καταλήγουν όλα αυτά? Στο ίδιο κρεβάτι το βράδυ να γυρίζεις σαν τη σβούρα και να σκέφτεσαι ότι επιτέλους θέλεις να συμβεί κάτι συντερακτικό στη ζωή σου. Χωρίς να κουνήσεις το δαχτυλάκι σου δεν πρόκειται να συμβεί.
0: 7.
1: Σκορπιέ, τίποτα δεν μπορεί να αποτρέψει ένα σκορπιό από την εκπλήρωση ενός στόχου, έτσι λένε. Τι γίνεται όμως όταν καλείται να αναδιαμορφώσει πλήρως τους στόχους εξαιτίας παραγόντων που δεν είναι στο χέρι του να αλλάξουν? Τις επόμενες μέρες η εργασιακή σας καθημερινότητα πιθανότατα θα κλονιστεί από δονήσεις αρκετών ρίχτερ. Συνάδελφοι που παρετούνται ή απολύονται, φήμες που κυκλοφορούν για αλλαγές, εντάσεις που κυριαρχούν. Και τώρα εδώ πρέπει να έχετε έτσι πολύ γρήγορα αντανακλαστικά. 8. Το ξότι δικαιούσε σήμερα να επιλέξεις εσύ ποιον θα δεις στον ελεύθερο χρόνο σου. Δικαιούσε ακόμη και να μην θέλεις να δεις κανέναν και να περάσεις μία μέρα αφιερωμένη στην ησυχία σου. Όμως και στις δύο περιπτώσεις δικαιούσε να στείλεις τον αγύριστο όποιον θέλει να σου επιβάλλει την παρουσία του. 9. Εγώ και ρε. Σήμερα είναι μια μέρα που η γνώση είναι αποτυπωμένη στον γενετικό σου κώδικα και αυτή η γνώση είναι ότι θέλεις απόλυτη ελευθερία. Και όταν αυτή η απόλυτη ελευθερία είναι ανέφικτη, αρχίζει έτσι λίγο να κλονίζεται όλη η κατάσταση. Εσύ έχεις το ζάρι, εσύ θα το ρίξεις, οπότε τις επόμενες μέρες φρόντισε να ικανοποιήσεις τα θέλω του εαυτού σου σε κάθε νέα σχέση ή σε κάθε παλιά. Πρέπει να είσαι έτοιμος να ανακαλύψεις από την αρχή τα καινούργια όρια που μπορείς να βάλεις και να πιστέψεις σε αυτά σαν μικρό παιδί. 8. Υδροχόε, προσπάθησε να αυξήσεις τις δόσεις εργασιοθεραπείας τις επόμενες μέρες γιατί στο μυαλό σου τριγυρίζουν τόσες τρελές και παλαβές σκέψεις που πάνω στη σύγχυσή σου μπορείς να κάνεις έτσι πράγματα ή να ξεστομίσεις λόγια που θα μετανιώσεις. Μεγάλη προσοχή. 7.
0: Πάμε για μεσόωρο.
1: Όχι, τους ηχθείς δεν τους έχω πει.
0: Έμα και εσύ τόση ώρα τι περιμένουμε εδώ πέρα. Άντε τελείωνε.
1: Ηχθείς, ετοιμαστείτε να αντιμετωπίσετε ένα τεράστιο δίλημα σήμερα. Είτε βρίσκετε μέσα σε παρέες, είτε μεταξύ συναδέλφων. Υπάρχει κάποιος που σας ελκύει και θα πρέπει να δείτε τι θα βάλετε σε προτεραιότητα. Τη φιλία, να μην μπερδεύετε την εργασία με τα, με τα ερωτικά και πώς να συνεννοηθείτε με όλα αυτά τα πράγματα. 7.
0: Τέλειωσες.
1: Ναι.
0: Επτά κόμμα οκτώ. Ούτε κρύο ούτε ζέστη.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε. 10 και 29 λεπτά η ώρα εδώ στον Κις 961. Έχει ακόμα μια εκκρεμότητα ο διαγωνισμός μας, που έχουμε μια ακόμα τελευταία συμμετοχή για να παίξουμε λίγο αργότερα μετά το break. Οπότε πρέπει να έχετε το νου σας. Τα λέω εγώ, τα λέω. Πρέπει να είστε σε ετοιμότητα. Μέχρι να πάμε στο break μας, θα σας πάω στην εταιρεία Κασοτάκη, την οποία θα ευχαριστήσω που και σήμερα ήταν στην παρέα μας. Εκεί μπορούμε να βρούμε και κουφώματα αλουμινίου ή PVC πιστοποιημένα με ευρωπαϊκές προδιαγραφές, καθώς και κάγκελα για το χώρο μας με λύσεις που συνδυάζουν και ασφάλεια αλλά και σύγχρονο design. Ενεργειακά αποδοτικές επιλογές, υψηλή ποιότητα και κατασκευές που αντέχουν στον χρόνο. Και φυσικά η Κασοτάκης αναλαμβάνει και όλα τα προγράμματα εξοικονομώ. Κασοτάκης, γιατί το σπίτι μας πάντα αξίζει το καλύτερο. Έχεις κάτι να προσθέσεις, ξεματιασμένη?
1: Όχι.
0: Θα πάμε στο break και επιστρέφουμε.

0: Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber 6970-888-961.
1: Ανοιξιάτικες προσφορές στα καταστήματα Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης σε όλες τις συσκευές Electrolux και Aegea. Πρόλαβε ως το Σάββατο 9 Μαΐου. Σετ εντυχιζόμενος φούρνος με κεραμική εστία Aegea μόνο 599 ευρώ. Κεραμική κουζίνα Electrolux μόνο 429 ευρώ. Στεγνοτήριο Aegea 8 κιλών μόνο 539 ευρώ. Πλυντήριο ρούχων Aegea 9 κιλών με λειτουργία ατμού μόνο 399 ευρώ. Και όλες οι κουζίνες, φούρνοι, απορροφητήρες, στεγνοτήρια, πλυντήρια ρούχων και πλυντήρια πιάτων των κορυφαίων brand Electrolux και Aegea σε μοναδικές τιμές.
2: Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
3: Σήμερα, παιδιά, θα κάνουμε ιστορία. Αριάδνη, πες μας, πού βρίσκεται ο Λαβύρινθος?
4: Στα πεζά, κυρία.
3: Αριάδνη, ο Λαβύρινθος κατά τη μυθολογία βρίσκεται.
4: Μα κυρία, αφού πήγαμε χθες ένα γάμο, στα πεζά είναι ο Λαβύρινθος. Και είναι μυθικός.
2: Λαβύρινθος, μοντέρνος, ανακαινισμένος, με ήχο και φωτισμό τελευταίο.

0: στα πεζά. Τηλέφωνο 2810-743-545.
1: Ποιος μαθαίνει τα καλύτερα αγγλικά και έχει 100% επιτυχία στις εξετάσεις?
2: Η Σοφία.
0: Εκπαιδευτήρια ξένων γλωσσών η Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-2564-25.
2: Σύγχρονα ψηφιακά μέσα εκπαίδευσης. Από τα λίγα πιστοποιημένα και βραβευμένα κέντρα προετοιμασίας του Πανεπιστημίου Cambridge στην Κρήτη.
0: Αγγλικά η Σοφία. 2810-2564-25. Εκεί που η σοφία της γλώσσας συναντά την ψηφιακή εποχή, οι προεγγραφές ξεκίνησαν. Γραφτείτε τώρα για τη νέα σχολική χρονιά σε Senior A έως Proficiency με έκπτωση έως και 30% και δώρο τα βιβλία της χρονιάς.
3: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου, στο Κλισάκι της Αγίας Μαρίνας. Περικύπου δεν προσφέρουμε απλά λουλούδια. Προσφέρουμε τη μαγεία της φύσης. Πρωτότυπα δώρα, τεράστια ποικιλία φυτών, μοναδικά κασπό και γλάστρες που θα μεταμορφώσουν τον κήπο και το σπίτι σας.
0: Περικύπου πανέμορφες ανθοδέσμες με τα πιο φρέσκα λουλούδια, εντυπωσιακά καλάθια και κατασκευές για να εντυπωσιάσετε σε κάθε γιορτή.
4: Περικύπου 62 Μαρτύρων 199 και στο περικύπου.gr, eFood και Volt για παράδοση στην πόρτα σας.
0: Περικύπου Ανθοπολείο Φυτόριο. Γεωπονικό κατάστημα για να προσφέρετε όχι απλά λουλούδια, αλλά τη μαγεία της φύσης. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Τελευταία συμμετοχή για σήμερα, παιδιά, 28-10-2-55-9-61. Τώρα, αυτό το δευτερόλεπτο που γυρίζει. Για να σας κάνω τη γνωστή απαγγελία, να έρθει το τραγουδάκι. Τώρα την πήγε σε φτάρνισμα. Τη μία είναι ματιασμένη, την άλλη φτάρνίζεται, την άλλη τώρα. Δεν την αντέχω πια 20 χρόνια, φίλη αυτή τη γυναίκα. Δεν μπορώ άλλο. Χρήστο, Χρήστο, έλα πάρε με από εδώ. Δηλαδή, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Έλα πάρ' την από εδώ και πάρε με. Έλα πάρ' την από εδώ, Χρήστο. Δηλαδή τη δώσαμε να την πάρει να την κρατήσει εσύ. Τώρα εμείς γιατί, τι να τραβάμε.
1: Και είναι και 22 τα χρόνια, ακόμη και πολλά.
0: Αυτό. 28-12-55-9-61. Τώρα, αυτό το δευτερόλεπτο παρακαλώ, καλέστε. Για να παίξουμε ένας-ένας, μην τζακώνεστε στις γραμμές. Όλοι θα πάρετε εδώ το καλό, το διαγωνισμό. Δώσαμε τα εισιτηριάκια και τα δύο, άρα έχουν φύγει τα εισιτηριάκια από ό,τι βλέπω. Έχουμε μία τελευταία μόνο συμμετοχή με απαγγελία. Τώρα περιμένω εσάς. Έχουμε κίνηση γενικά στους δρόμους, έχουμε καμία εικόνα.
1: Κάτσε να δω λίγο τι γίνεται αυτή την ώρα. Μέχρι δεν πρόλαβα να τη δω.
0: Να βγάλουμε
1: λεπτό
0: τη γραμμή μας.
1: Λοιπόν, μισό λεπτό. Πάμε εδώ στην κίνηση της πόλης.
0: Μην πας, γιατί έχω τη γραμμή. Παρακαλώ, γεια σας. Ναι, ορίστε.
2: Καλημέρα.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
2: Καλά, εσείς?
0: Καλά και εμείς. Το όνομά σας?
2: Κωνσταντίνα.
0: Κωνσταντίνα, από πού μας ακούς?
2: Από τη δουλειά.
0: Αχ, και το λες με ένα αναστεναγμό, ρε παιδί μου. Τι δουλειά είναι αυτή?
2: Με βρεφικά.
0: Με βρεφικά, ε. Σου έρχονται εκεί πέρα όλες με την κοιλιά τούρλα και σε τρελαίνουνε. Εκείνο βάλε, εκείνο βγάλε τ' άλλο. Καταλαβαίνω τι περνάς κι εσύ. Λοιπόν, έχεις ξαναπαίξει μαζί μας, Κωνσταντίνα?
2: Έχω ξαναπαίξει, αλλά δεν μπήκα στην κλήρωση.
0: Θα μπεις.
1: Γενικά τα
0: θέλω,
1: καλά,
0: να μπεις.
1: Όμως.
0: Θέλω να μπεις.
2: Θα προσπαθήσω.
0: Ωραία, πολύ ωραία. Έχεις τα μάτια σου, τα μάτια, τα αυτιά σου ανοιχτά. Για να μπορέσεις να ανακαλύψεις το κομμάτι. Λοιπόν, για να βοηθήσω, είναι τρεις λέξεις η απάντηση.
2: Ωραία.
0: Έχω τις καλές μου και βοηθάω αυτή την περίοδο. Μόνο τον τίτλο θέλουμε.
2: Ωραία, ωραία.
0: Χωρίς τον τραγουδιστή με πειράζει. Λοιπόν, έτοιμη να απαγγείλω? Με το που τελειώσω, έχεις 5 δευτερόλεπτα καιρό να μας πεις τον τίτλο.
2: Ωραία, τέλεια.
0: Καλή τύχη, καλή επιτυχία.
1: Καλή επιτυχία.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Με κρατάει πίσω. Η βαρύτητα με κρατάει πίσω. Θέλω να μου απλώσεις το χέρι. Γιατί δεν το αφήνουμε ως έχει? Δεν υπάρχουν λόγια όταν όλα στέκονται εμπόδιο. Μάλλον δεν μπορώ να σε αντικαταστήσω. Κι εγώ είμαι εκείνος που θα μείνει. Ω, στον κόσμο αυτό υπάρχουμε μονάχα εμείς. Μα το ξέρεις ότι δεν είναι όπως παλιά. Στον κόσμο αυτό υπάρχουμε μονάχα εμείς. Μα το ξέρεις ότι δεν είναι όπως παλιά. Όπως παλιά, όπως παλιά. Το ξέρεις ότι δεν είναι όπως παλιά. Ναι!
1: Συγχαρητήρια!
0: Αχ, παιδιά. Εκεί στο όπως παλιά πήγαινα από το τσιγάρο στα δύο, αλλά κρατήθηκα. Έχεις μπει στην κλήρωση με Harry Styles και As It Was, οπότε μένεις στη γραμμή να κρατήσουμε τα απαραίτητα στοιχεία.
2: Ωραία, ευχαριστώ πολύ.
0: Καλή επιτυχία. Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: Religion, παιδιά, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε και πάμε στους δρόμους να δούμε τι γίνεται.
1: Λοιπόν, μέτρια κίνηση στην Αβέροφ. Λίγο πιο έντονη η κίνηση είναι σε κάποια σημεία της παραλιακής, κατά κύριο λόγο στον Κόμβο εκεί στην αρχή της Γιαμαλάκη. Έχουμε αρκετή κίνηση στην Πλαστήρα και περιμετρικά των Τυχών. Πολύ κίνηση βλέπω στην Θερίσου, στον Κόμβο με τη Μήνος και την 62 Μαρτύρων. Η 62 Μαρτύρων σε πολλά σημεία και στο γνωστό Κόμβο. Στον Κόμβο στην 62 Μαρτύρων λίγο πιο κάτω, αλλά και στον Εσταυρωμένο, στη Γιώφυρο μάλλον, αλλά και στον Εσταυρωμένο. Σε αρκετά σημεία της Κνωσού. Αυτό που με ανησυχεί είναι ότι έχουμε πάρα πολύ κίνηση, ένα μποντιλιάρισμα. Δηλαδή βλέπω στην Λεωφόρο Ικάρου δεν περνάει τίποτα. Στην Εθνική Οδό Μιχάλη, στο ύψος των Γουβών βλέπω εδώ ένα...
0: Έργα, τι γίνεται εκεί.
1: Πορτοκαλί όμως, δεν είναι ότι είναι...
0: Για ενημερώστε μας οι οδηγοί τι γίνεται εκεί πέρα,
1: κοκκίνη,
0: να πούμε μια
1: χάνη,
0: εικόνα.
1: Ναι, γούβες, είναι στο πορτοκαλί, δεν είναι στο κόκκινο, αλλά κάτι σημαίνει τώρα αυτό, μάλλον κάτι γίνεται
0: κάτι
1: εκεί.
0: Κάτι πάει καλά εκεί.
1: Αυτά.
0: Έρχεται το Powerplay της εβδομάδας, το break μας και επιστρέφουμε.

0: Επιτέλους σπίτι. Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
1: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
0: Το σπίτι μας τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
1: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνου 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
2: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε.
3: Παγωτομηχανή Ninja με δύο δοχεία των 709 ml μόνο 269 ευρώ. Blender Σενκόρια Smoothie με δύο δοχεία 27 ευρώ. Καφετιέρα Espresso Ronson Barista Dual μόνο 129 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία οικιακών συσκευών, μικροσυσκευών με έκπτωση έως 30% και με ευέλικτο πλάνο δόσεων. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 9 Μαΐου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
2: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronix. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
4: Ναι, έλα Γιώργο.
5: Έλα, λέ.
4: Μ' ακούς?
5: Σ' ακούω.
4: Ο μικρός.
5: Τι?
4: Είπε την πρώτη του λέξη.
5: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
4: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις. Είπε μπα.
5: Είπε μπαμπά.
4: Όχι.
5: Είπε μπαμπά το καμπάρι μου.
4: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
5: Μπάλα?
4: Ναι.
5: Είπε μπάλα.
4: Είπε μπάλα.
5: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
6: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
7: Μιχάλης και Εβίτα.
8: The Diri Diri Show.
7: The Diri Diri Show. Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο. Kiss 961.
9: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε 53 λεπτά μετά τις 10 στον Kiss 961, στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο, στο The Diri Diri Show με την Εβίτα Δημητριάδη.
10: Και το Μιχάλη Θεοδωράκη, ερχόμαστε.
7: Kiss 10 στη σειρά. Go ahead.
8: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
7: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
11: Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Just Might.
1: Εδώ είμαστε, παιδιά. Επιστρέψαμε για να σας αποχαιρετήσουμε. Η ώρα είναι 10 και 56 λεπτά εδώ στον Κις 961. 2 το μεσημέρι σήμερα στον Κις θα ακούσετε την Ειρήνη Παπαδάκη. Τετάρτη σήμερα. Τετάρτη. Έχουμε επανάληψη το top 10 όπως μας το παρουσίασε η Μαρία Κοσμαδάκη την Δευτέρα, σήμερα το απόγευμα. Και φυσικά να πούμε ότι θα το ακούσουμε για να σας αποχαιρετήσουμε με αυτό. Από τη ματιασμένη Εβίτα Δημητριάδη και ξεματιασμένη πλέον.
2: Αχ, και το Μιχάλη Θεοδωράκη, να έχετε μια υπέροχη μέρα.
1: Φιλάκια πολλά.

Τσι.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Kiss. Ανοιξιάτικες προσφορές στα καταστήματα Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης σε όλες τις συσκευές Electrolux και Aegea. Πρόλαβε ως το Σάββατο 9 Μαΐου. Σετ εντυχιζόμενος φούρνος με κεραμική εστία Aegea μόνο 599 ευρώ. Κεραμική κουζίνα Electrolux μόνο 429 ευρώ. Στεγνοτήριο Aegea 8 κιλών μόνο 539 ευρώ. Πλυντήριο ρούχων Aegea 9 κιλών με λειτουργία ατμού μόνο 399 ευρώ. Και όλες οι κουζίνες, φούρνοι, απορροφητήρες, στεγνοτήρια, πλυντήρια ρούχων και πλυντήρια πιάτων των κορυφαίων μπραντ Electrolux και Aegea σε μοναδικές τιμές. Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ. The Diri Diri Show. Κάθε πρωί στις 8 ξυπνάμε το Ηράκλειο.
1: Εμείς εδώ δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε ένα διαγωνισμό κόκορα? Δεν θα θέλαμε να συνδεθούμε λίγο με τις ρίζες μας? Όλοι δεν
2: είναι
1: έχουμε...
2: ο κόκορας οι ρίζες μας.
1: Γιατί όλοι δεν έχουμε ένα χωριό που είχε μια γιαγιά, ένας παππούς, ένα κοτέτσι? Δεν έχει μαμάς, ας πούμε, κότες.
2: Ναι. Ο κόκορας, ο κρασάτος είναι οι δικές μου οι ρίζες. Και με τις πατάτες, τις κυδωνάτες, τις τηγανιτές. Συνοδεία.
1: Ναι, ρε παιδί, δεν πρέπει να κάνουμε.
2: Με μπάμια.
1: Πολύ ωραίο.
2: Πολύ
1: και αυτό. Έχει το λαχανικό του μέσα.
2: Πολύ δυνατό.
1: Αλλά να σας πω λίγο κάτι. Έτσι, να συνδεθείς λίγο με τις ρίζες σου, λίγο έτσι με το παρελθόν σου.
2: Ναι.
1: Μέσω της φύσης, με τον κόκορα. Δηλαδή, αν σου ζητούσα να κάνεις τον κόκορα, πώς θα τον έκανες?
2: Δεν θα τον έκανα.
1: Γιατί?
2: Θα τον έτρωγα.
0: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
3: The Diri Diri Show.
0: The Diri Diri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961.
4: If you don't like something, change it.
5: Life is simple.
4: If you don't like your job, quit.
5: Music, Marcel Jefferson.
4: If you don't have enough time, stop watching TV.
5: Saloma Das.
4: Life is simple.
2: Αυτό είναι το power play της εβδομάδας.
1: Και παίζει δυνατά.
5: Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
6: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή brunch έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
7: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 10 Μαΐου 9 με 4 στις εγκαταστάσεις της Avis, Λεωφόρος Ανετάκη, κοντά στο αεροδρόμιο Ηρακλείου.
8: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Το πανεπιστήμιο που θέλεις είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
10: Το University of York Europe Campus επισκέπτεται το Ηράκλειο το Σάββατο 9 Μαΐου στις 12 το μεσημέρι στο Galaxy Hotel.
9: Συνάντησε εκπροσώπους του Πανεπιστημίου και ενημερώσου για σπουδές σε νομική, πληροφορική, ψυχολογία,
10: επικοινωνία, αγγλική φιλολογία και επιχειρησιακές σπουδές.
9: Μάθε για τις υποτροφίες και τη φοιτητική ζωή στη Θεσσαλονίκη.
10: University of York Europe Campus Θεσσαλονίκη. Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
11: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε μικρές οικιακές συσκευές και προϊόντα προσωπικής περιποίησης συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.

0: εκεί. Ζούγκλα από τσιμέντο, από όπου φτιάχνονται τα όνειρα. Δεν υπάρχει κάτι που να μην μπορείς να κάνεις. Τώρα βρίσκεσαι στη Νέα Υόρκη.
1: Καθημερινά, η παραγωγή του Kiss 961 μεταφράζουν τους στίχους μεγάλων επιτυχιών στα ελληνικά. Και εσείς πρέπει να ανακαλύψετε σε ποιο τραγούδι ανήκουν.
2: Empire State of Mind.
1: Καλέστε στο 2810 255 961 μόλις ακούσετε τον χαρακτηριστικό ήχο. Και μπείτε στην κλήρωση για ένα διπλό ακτοπλοϊκό εισιτήριο σε δίκλινη καμπίνα με γιοταχή με την Minoan Lines. Κληρώσεις κάθε εβδομάδα με άμεση αναχώρηση. Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο και στα δώρα.
3: Η Εθνική Λυρική Σκηνή ταξιδεύει στο Ηράκλειο και παρουσιάζει τρεις μοναδικές συναυλίες στις 13, 15 και 16.

0: Ρεύματος Περιοδιών, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
1: Επιτέλους σπίτι! Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν!
2: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
1: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
2: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνο 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
3: Είσαι μπαρίστα ή bartender? Δημιούργησε το δικό σου success story με το Horeca Empower της Coca-Cola 3Y. Σε περιμένουν masterclasses σε καφέ και premium spirits, δικτύωση με κορυφαίους επαγγελματίες και ευκαιρίες για διεθνείς υποτροφίες. 11 Μαΐου στο Nobus στο Ηράκλειο. Δήλωσε δωρεάν συμμετοχή στο gr.coca-colahellenic.com.
4: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping, για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα, για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε, για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
5: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
6: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Hondo
2: Center. Και τώρα.
7: Και τώρα.
2: Και τώρα.
8: So, are you guys ready?
2: Όλες οι επιτυχίες. Χωρίς διαφημίσεις.
9: 10 στη σειρά. Χωρίς διακοπή.
2: Kiss. Kiss. 961. Kiss. Kiss. 961. Kiss.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
0: Kiss 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ανέκουα.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Kiss 961. Μόνο.

0: Φωκής. Απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
0: Kiss. 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Kiss. Ανοιξιάτικες προσφορές στα καταστήματα Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης σε όλες τις συσκευές Electrolux και Aegea. Πρόλαβε ως το Σάββατο 9 Μαΐου. Σετ εντυχιζόμενος φούρνος με κεραμική εστία Aegea μόνο 599 ευρώ. Κεραμική κουζίνα Electrolux μόνο 429 ευρώ. Στεγνοτήριο Aegea 8 κιλών μόνο 539 ευρώ. Πλυντήριο ρούχων Aegea 9 κιλών με λειτουργία ατμού μόνο 399 ευρώ. Και όλες οι κουζίνες, φούρνοι, απορροφητήρες, στεγνοτήρια, πλυντήρια ρούχων και πλυντήρια πιάτων των κορυφαίων brand Electrolux και Aegea σε μοναδικές τιμές. Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
1: If you don't like something, change it.
2: Life is simple.
1: If you don't like your job, quit.
2: Music, Marcel Jefferson.
1: If you don't have enough time, stop watching TV.
2: Saloma Das.
1: Life is simple.
3: Αυτό είναι το Power Play της εβδομάδας.
4: Και παίζει δυνατά.
5: Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
6: Σήμερα, παιδιά, θα κάνουμε ιστορία. Αριάδνη, πες μας, πού βρίσκεται ο Λαβύρινθος?
7: Στα πεζά, κυρία.
6: Αριάδνη, ο Λαβύρινθος κατά τη μυθολογία βρίσκεται...
7: Μα κυρία, αφού πήγαμε χθες ένα γάμο, στα πεζά είναι ο Λαβύρινθος. Και είναι μυθικός.
8: Λαβύρινθος, μοντέρνος, ανακαινισμένος, με ήχο και φωτισμό τελευταίας τεχνολογίας και πάντα την καλύτερη εξυπηρέτηση. Λαβύρινθος, από το πιο μεγαλοπρεπές γαμήλιο γλέντι μέχρι και μία μικρή εκδήλωση. Λαβύρινθος Event Hall συνεχίζει το μύθο του στα πεζά. Τηλέφωνο 2810 743 545.
9: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Περικύπου. Δεν προσφέρουμε απλά λουλούδια. Προσφέρουμε τη μαγεία της φύσης. Πρωτότυπα δώρα, τεράστια ποικιλία φυτών, μοναδικά κασπό και γλάστρες που θα μεταμορφώσουν τον κήπο και το σπίτι σας.
11: Περικύπου. Πανέμορφες ανθοδέσμες με τα πιο φρέσκα λουλούδια. Εντυπωσιακά καλάθια και κατασκευές για να εντυπωσιάσετε σε κάθε γιορτή.
10: Περικύπου. 62 Μαρτύρων 199 και στο περικύπου.gr, eFood και Volt για παράδοση στην πόρτα σας.
11: Περικύπου. Ανθοπολείο, φυτόριο, γεωπονικό κατάστημα για να προσφέρετε όχι απλά λουλούδια, αλλά τη μαγεία της φύσης.
10: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
12: Ναι, έλα Γιώργο.
13: Έλα, λέ.
12: Μ' ακούς?
13: Σ' ακούω.
12: Ο μικρός.
13: Τι?
12: Είπε την πρώτη του λέξη.
13: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
12: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
13: Τι?
12: Είπε μπα.
13: Είπε μπαμά.
12: Όχι.
13: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
12: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
13: Μπάλα?
12: Ναι.
13: Είπε μπάλα.
12: Είπε μπάλα.
13: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
14: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
15: Μίτσο, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
16: Έρχονται μηχανικά ραμού. Ο καλύτερο, έτσι ο καλύτερο. Είσαι τέλειο. Αύριο στήρο καλωσιά.
15: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπέ με το laser CNC ξηράφει.
16: Σι.
17: Τι να είναι το CNC?
18: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων, πιστοποιημένο σύστημα σκαλοσιάς, πολυετής εμπειρία, μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων, κεντρικά Μαλάδες, υποκατάστημα Κνωσού 108 και στο kasotakis.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
19: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
20: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
21: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωα είναι για το happy hour.
20: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
22: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο, Evans 13. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.

0: Μήπως σε μπερδεύει η μετάφραση.
1: Νέα Υόρκη. Ζούγκλα από τσιμέντο από όπου φτιάχνονται τα όνειρα. Δεν υπάρχει κάτι που να μην μπορείς να κάνεις. Τώρα βρίσκεσαι στη Νέα Υόρκη.
0: Καθημερινά η παραγωγή του Kiss 961 μεταφράζουν τους στίχους μεγάλων επιτυχιών στα ελληνικά. Και εσείς πρέπει να ανακαλύψετε σε ποιο τραγούδι ανήκουν.
2: Empire State of Mind.
0: Καλέστε στο 2810-255-961 μόλις ακούσετε τον χαρακτηριστικό ήχο. Και μπείτε στην κλήρωση για ένα διπλό ακτοπλοϊκό εισιτήριο σε δίκλινη καμπίνα με γιοταχή με την Minoan Lines. Κληρώσεις κάθε εβδομάδα με άμεση αναχώρηση. Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο και στα δώρα.
3: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping.

0: Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
1: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
0: Και φαγητό, σέρβις?
1: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
0: Κέντρο δεξιώσεων Νερόμυλος, 2810 26 25 22.
1: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδο. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας. Jumbo.

σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίμπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα...

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Τι θα κάνουμε με τα παιδιά μας το καλοκαίρι? Θα σκαρφαλώνουν στους τοίχους.
3: Τα έγραψα στο εκπαιδευτήριο Summer Camp η Σοφία.
4: Εκπαιδευτικό Summer Camp.
3: Στα η Σοφία. Τα παιδιά δεν τρέχουν ανεξέλεγκτα κάτω από τον ήλιο. Μαθαίνουν διασκεδάζοντας. Κάνουν επανάληψη της περσινής τάξης. Προετοιμάζονται για την επόμενη και απασχολούνται με δραστηριότητες όπως ρομποτική, οικαστικά, πυλογλυπτική.
4: Εκπαιδευτικό Summer Camp η Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
3: Περιορισμένες θέσεις. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 2564 25. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
5: Kiss 10 στη σειρά. Go
6: ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
5: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Κανένας άλλος δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική. Κανένας. Kiss 961.

7. Νούμερο 6. Νούμερο 5.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961. Και παίζει παντού. Kiss 961.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
2: Here's my key. Philosophy. A freak like me just needs infinity.

Κανένας άλλος δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική. Κανένας. Kiss 961.

0: Kiss.
1: Ανοιξιάτικες προσφορές στα καταστήματα Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης σε όλες τις συσκευές Electrolux και Aegea. Πρόλαβε ως το Σάββατο 9 Μαΐου. Σετ εντυχιζόμενος φούρνος με κεραμική εστία Aegea μόνο 599 ευρώ. Κεραμική κουζίνα Electrolux μόνο 429 ευρώ. Στεγνοτήριο Aegea 8 κιλών μόνο 539 ευρώ. Πλυντήριο ρούχων Aegea 9 κιλών με λειτουργία ατμού μόνο 399 ευρώ. Και όλες οι κουζίνες, φούρνοι, απορροφητήρες, στεγνοτήρια, πλυντήρια ρούχων και πλυντήρια πιάτων των κορυφαίων brand Electrolux και Aegea σε μοναδικές τιμές.
0: Electronet Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
2: Περικύπου δεν προσφέρουμε απλά λουλούδια. Προσφέρουμε τη μαγεία της φύσης. Πρωτότυπα δώρα, τεράστια ποικιλία φυτών, μοναδικά κασπό και γλάστρες που θα μεταμορφώσουν τον κήπο και το σπίτι σας.
3: Περικύπου πανέμορφες ανθοδέσμες με τα πιο φρέσκα λουλούδια, εντυπωσιακά καλάθια και κατασκευές για να εντυπωσιάσετε σε κάθε γιορτή.
2: Περικύπου 62 Μαρτύρων 199 και στο περικύπου.gr, eFood και Volt για παράδοση στην πόρτα σας.
3: Περικύπου Ανθοπολείο, Φυτόριο, Γεωπονικό Κατάστημα για να προσφέρετε όχι απλά λουλούδια, αλλά τη μαγεία της φύσης.
4: Ποιος μαθαίνει τα καλύτερα αγγλικά και έχει 100% επιτυχία στις εξετάσεις?
2: Η Σοφία.
3: Εκπαιδευτήρια ξένων γλωσσών η Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 2564 25.
2: Σύγχρονα ψηφιακά μέσα εκπαίδευσης. Από τα λίγα πιστοποιημένα και βραβευμένα κέντρα προετοιμασίας του Πανεπιστημίου Cambridge στην Κρήτη.
3: Αγγλικά η Σοφία 2810 2564 25. Εκεί που η Σοφία της γλώσσας συναντά την ψηφιακή εποχή, οι προεγγραφές ξεκίνησαν. Γραφτείτε τώρα για τη νέα σχολική χρονιά σε Senior A έως Proficiency με έκπτωση έως και 30% και δώρο τα βιβλία της χρονιάς.
5: Το πανεπιστήμιο που θέλεις είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
6: Το University of York Europe Campus επισκέπτεται το Ηράκλειο το Σάββατο 9 Μαΐου στις 12 το μεσημέρι στο Galaxy Hotel.
5: Συνάντησε εκπροσώπους του Πανεπιστημίου και ενημερώσου για σπουδές σε νομική, πληροφορική, ψυχολογία,
6: επικοινωνία, αγγλική φιλολογία και επιχειρησιακές σπουδές.
5: Μάθε για τις υποτροφίες και τη φοιτητική ζωή στη Θεσσαλονίκη.
6: University of York Europe Campus Θεσσαλονίκη. Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
7: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε μικρές οικιακές συσκευές και προϊόντα προσωπικής περιποίησης συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
2: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου. Στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
0: Από την πρωτεύουσα της Κρήτης είναι ο Kiss 961. Είναι το Ηράκλειο.

0: Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber 6970-888-961.
1: Νίκο, πού είναι το αμάξι μου?
2: Στο Auto Dusk.
1: Γιατί?
2: Κουδουνίστρα το έκανες, μέχρι και ο καθρέφτης έλειπε.
1: Ο γείτονας ο χώνευτος τον πήρε, με το καινούριο αυτοκίνητο μπροστά στην πόρτα μας.
2: Αυτό είναι το αυτοκίνητο αντικατάστασης που μας έδωσε η Auto Dusk, Ελενίτσα μου.
0: Auto Dusk, δασκαλάκης. Το πιο σύγχρονο φανοπείο βαφείο. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545-515. Auto Dusk. Τώρα και με υπηρεσία τρισδιάστατης τεχνολογίας ευθυγράμμισης του αυτοκινήτου. Ανώτερη σε σχέση με τη συμβατική ευθυγράμμιση. Μήπως σε μπερδεύει η μετάφραση.
3: Νέα Υόρκη. Ζούγκλα από τσιμέντο, από όπου φτιάχνονται τα όνειρα. Δεν υπάρχει κάτι που να μην μπορείς να κάνεις. Τώρα βρίσκεσαι στη Νέα Υόρκη.
0: Καθημερινά, η παραγωγή του Kiss 961 μεταφράζουν τους στίχους μεγάλων επιτυχιών στα ελληνικά. Και εσείς πρέπει να ανακαλύψετε σε ποιο τραγούδι ανήκουν.
4: Empire State of Mind.
0: Καλέστε στο 2810-255-961 μόλις ακούσετε τον χαρακτηριστικό ήχο. Και μπείτε στην κλήρωση για ένα διπλό ακτοπλοϊκό εισιτήριο σε δίκλινη καμπίνα με γιοταχή με την Minoan Lines. Κληρώσεις κάθε εβδομάδα με άμεση αναχώρηση. Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο και στα δώρα.
5: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος, να παγώσουμε.
6: Χαλάρωσε, αγάπη μου. Το σπίτι είναι easy home.
5: Και
6: έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
5: Easy home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
0: Λύση σε ICF, ProCat και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810-318786.
5: Χτίσε έξυπνα με την easy home.
0: Και τώρα.
5: Και τώρα.
0: Και τώρα.
7: So, are you guys ready?
0: Όλες οι επιτυχίες. Χωρίς διαφημίσεις.
5: 10 στη σειρά. Χωρίς διακοπή.
0: Kiss. 961. Παίζουμε τις επιτυχίες.
5: Και μας αρέσει.
0: Kiss. 961. Νούμερο

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου.

Εδώ είμαστε λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι, σήμερα Τετάρτη και 6 Μαΐου του 2026. Καλό μεσημέρι σε όλους, ελπίζω να είστε όλοι καλά. Μια σχεδόν καλοκαιρινή ημέρα, σίγουρα με υψηλές θερμοκρασίες, τουλάχιστον για εμάς εδώ στο Ηράκλειο της Κρήτης. Θα έχουμε τη δυνατότητα να δούμε τα του καιρού στη συνέχεια της εκπομπής. Ως και τις 4 πάμε μαζί, Ειρήνη Παπαδάκη στο μικρόφωνο του Κις, μέχρι και τότε παίζουμε τις επιτυχίες εδώ στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Λοιπόν, πάμε να δώσουμε τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε να μας ακολουθήσετε στα social media μας. Η σελίδα μας στο Facebook είναι Kiss FM 961 Crete. Μπορείτε να κάνετε like και follow. Και φυσικά μπορείτε να μας ακολουθήσετε σε Instagram και σε TikTok. Θα μας βρείτε ως Kiss FM 961.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες.
2: Και μας αρέσει.
1: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Kiss. Ο Kiss 961 στο Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber 6970-888-961. The Diri Diri Show. Κάθε πρωί στις 8 ξυπνάμε το Ηράκλειο.
1: Εμείς εδώ δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε ένα διαγωνισμό κόκορα? Δεν θα θέλαμε να συνδεθούμε λίγο με τις ρίζες μας? Όλοι δεν
2: είναι
1: έχουμε...
2: ο κόκορας οι ρίζες μας?
1: Γιατί όλοι δεν έχουμε ένα χωριό που είχε μια γιαγιά, ένας παππούς, ένα κοτέτσι? Δεν έχει μαμά σου, ας πούμε, κότες?
2: Ναι. Ο κόκορας, ο κρασάτος είναι δικές μου οι ρίζες. Και με τις πατάτες, τις κηδονάτες, τις τηγανιτές. Συνοδεία.
1: Ναι, ρε παιδί, δεν
2: λίγο
1: πρέπει να κάνουμε.
2: Με μπάμια.
1: Πολύ ωραίο.
2: Πολύ δυνατό.
1: Μηχανικό του μέσα.
2: Πολύ δυνατό.
1: Αλλά να σας πω λίγο κάτι, έτσι, να συνδεθείς λίγο με τις ρίζες σου, λίγο έτσι με το παρελθόν σου.
2: Ναι.
1: Μέσω της φύσης, με τον κόκορα. Mm. Δηλαδή, αν σου ζητούσα να κάνεις τον κόκορα, πώς θα τον έκανες?
2: Δεν θα τον έκανα.
1: Γιατί?
2: Θα τον έτρωγα.
0: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
3: The Diri Diri Show.
0: The Diri Diri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961. Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε
4: Smartphone Apple iPhone Air χωρητικότητας 256 GB μόνο 969 ευρώ. Smartphone Realme 12 Pro Plus χωρητικότητας 512 GB 329 ευρώ. Smartphone Xiaomi 15C χωρητικότητας 128 GB μόνο 109 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία ειδών πληροφορικής με έκπτωση έως 35% και με ευέλικτο πλάνο δόσεων. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 9 Μαΐου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
0: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
5: If you don't like something, change it.
6: Life is simple.
5: If you don't like your job, quit.
6: Music, Marcel Jefferson.
5: If you don't have enough time, stop watching TV.
6: Saloma Das.
5: Life is simple.
2: Αυτό είναι το power play της εβδομάδας.
1: Και παίζει δυνατά.
6: Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
7: Το πανεπιστήμιο που θέλεις είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
8: Το University of York Europe Campus επισκέπτεται το Ηράκλειο το Σάββατο 9 Μαΐου στις 12 το μεσημέρι στο Galaxy Hotel.
7: Συνάντησε εκπροσώπους του πανεπιστημίου και ενημερώσου για σπουδές σε νομική, πληροφορική, ψυχολογία,
8: επικοινωνία, αγγλική φιλολογία και επιχειρησιακές σπουδές.
7: Μάθε για τις υποτροφίες και τη φοιτητική ζωή στη Θεσσαλονίκη.
8: University of York Europe Campus Θεσσαλονίκη. Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
9: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 10 Μαΐου, 9 με 4 στις εγκαταστάσεις της Avis, Λεωφόρο Σανετάκη, κοντά στο αεροδρόμιο Ηρακλείου.
10: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Ναι, έλα Γιώργο.
12: Έλα, λέ.
11: Μ' ακούς?
12: Σ' ακούω.
11: Ο μικρός.
12: Τι?
11: Είπε την πρώτη του λέξη.
12: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
11: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις. Είπε μπα.
12: Είπε μπαμά.
11: Όχι.
12: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
11: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
12: Μπάλα?
11: Ναι.
12: Είπε μπάλα.
11: Είπε μπάλα.
12: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
13: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
0: Η Ειρήνη Παπαδάκη πέσει τώρα τις επιτυχίες. Το νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Kiss 961.

Εδώ είμαστε λίγο μετά τις 2:30. Στο δεύτερο μισό ξεκινήσαμε με Dracula και Tame Impala. Με πολλές ακόμα αγαπημένες επιτυχίες. Πάμε μαζί ως και τις 4. Ειρήνη Παπαδάκη στο μικρόφωνο του Kiss. Έως και τότε παίζουμε τις επιτυχίες εδώ στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Αγαπημένες επιτυχίες από το σήμερα και από το χθες εδώ στον Kiss. Κάπως έτσι πάμε για Power Play. Έχετε αμέσως τώρα το Life is Simple. Θα ακολουθήσει μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο επιστρέφω με αυτό εδώ.

0: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε.
1: Παγωτομηχανή Ninja με δύο δοχεία των 709 ml μόνο 269 ευρώ. Blender Σενκόρια Smoothie με δύο δοχεία 27 ευρώ. Καφετιέρα Espresso Ronson Barista Dual μόνο 129 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία οικιακών συσκευών, μικροσυσκευών με έκπτωση έως 30% και με ευέλικτο πλάνο δόσεων. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 9 Μαΐου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
0: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
2: Περικύπου δεν προσφέρουμε απλά λουλούδια. Προσφέρουμε τη μαγεία της φύσης. Πρωτότυπα δώρα, τεράστια ποικιλία φυτών, μοναδικά κασπό και γλάστρες που θα μεταμορφώσουν τον κήπο και το σπίτι σας.
3: Περικύπου πανέμορφες ανθοδέσμες με τα πιο φρέσκα λουλούδια, εντυπωσιακά καλάθια και κατασκευές για να εντυπωσιάσετε σε κάθε γιορτή.
2: Περικύπου 62 Μαρτύρων 199 και στο περικύπου.gr, eFood και Volt για παράδοση στην πόρτα σας.
3: Περικύπου ανθοπολείο, φυτώριο, γεωπονικό κατάστημα για να προσφέρετε όχι απλά λουλούδια, αλλά τη μαγεία της φύσης.
4: Τι κάνεις?
5: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
4: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
5: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
3: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και σέρβις.
5: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
3: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
6: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping, για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα, για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε, για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
7: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
8: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Hondo
9: Center. Επιστροφή εδώ στην Ακής, λίγο πριν φτάσουμε στις 3 και στα μισά του δρόμου σήμερα Τετάρτη.
10: Όλες οι επιτυχίες με την Ειρήνη Παπαδάκη. Κις 961.
9: Είμαι Ειρήνη Παπαδάκη, καλό μεσημέρι σε όλους. Έως και τις 4 πάμε μαζί στον Κις.
10: Κις 10 στη σειρά. Go ahead.
11: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
10: Κις 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Εδώ στον Kiss με δυνατές επιτυχίες, τρόποι επικοινωνίας μαζί μας, τα δικά σας mail διαβάζω στο irini@kissradio.gr. Εννοείται ότι πλέον μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας και μέσω του Viber. Αποθηκεύστε τον αριθμό μας, είναι το 697-88-88-961. Εκεί περιμένουμε τα δικά σας μηνύματα άμεσα και εντελώς δωρεάν φυσικά μέσω της εφαρμογής του Viber. Και βέβαια το σταθερό μας τηλέφωνο είναι το 2810-255-961, χρήσιμο και σήμερα για να επικοινωνήσετε μαζί μας για το διαγωνισμό μας. Θα παίξουμε βρες το τραγούδι δύο φορές έως και το τέλος της εκπομπής. Αισιοδοξούμε ότι θα βάλουμε ακόμα δύο από εσάς στην κλήρωση της Παρασκευής για να διεκδικήσετε διπλό ακτοπλικό εισιτήριο για τη γραμμή Ηράκλειο Μήλος Ηράκλειο μαζί και με το γεωταχή αυτοκίνητό σας με αναχώρηση Μάιο και Ιούνιο και ταξίδι με τα υπερπολυτελή πλοία της Minon Lines.
1: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961. Και παίζει παντού.
2: Εσύ, φτάσαμε στις 3. Πάμε αμέσως τώρα για Kiss New Music.
3: Kiss New Music. Άκου σήμερα τη μουσική του αύριο.
2: Michelle Deluz, 'Cause You're Young.

Λοιπόν, εδώ στον Kiss με νέα παλιά επιτυχία, θα μπορούσε κάποιος να την χαρακτηρίσει. Το Cause You Are Young ήταν το δημοφιλές pop τραγούδι της Sissy Cats, το οποίο είχε κυκλοφορήσει το 1986 ως το πρώτο single από το ντεμπούτο της άλμπουμ τότε. Σήμερα ο Michel Deluz αποφάσισε να επιστρέψει δυναμικά με το δικό του re-edit σε αυτό το τραγούδι. Το ακούσατε πρώτα εσείς εδώ στο Kiss New Music και στον Kiss.

0: Τσουτσουέλ θα δώσει τον Kiss, μαζί μας θα δώσει τον Kiss και ο Νερόμυλος, ο ιδανικός χώρος εκδηλώσεων, το κέντρο δεξιώσεων Νερόμυλος, για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι και συνέδρια έως 1000 άτομα. Απευθύνεστε στο Νερόμυλο, ένας χώρος με υψηλή αισθητική, πλούσιο φαγητό, άψογο σέρβις και έμπειρη εξυπηρέτηση. Στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδων, τηλέφωνο επικοινωνίας 2810 26 25 22.
1: Kiss 961.

Τσίλ.

Baby,

0: Λοιπόν, Κατσάι και Γκαμπριέλα εδώ στον Kiss, τραγούδι το οποίο συμπεριλαμβάνεται στα 10 δημοφιλέστερα του Kiss για αυτήν την εβδομάδα. Μένει να μάθουμε και να ακούσουμε αν θα καταφέρει να διατηρηθεί μέσα σε αυτή τη δεκάδα και την ερχόμενη εβδομάδα. Αυτό θα ακούσουμε την ερχόμενη Δευτέρα από τη Μαρία Κοσμαδάκη, την οποία βέβαια περιμένουμε εκ νέου αυτή την Παρασκευή εδώ στο Kiss, στον Kiss. Έρχεται με ένα πολύ ωραίο θεματικό top 10. Θα ακούσουμε τα 10 καλύτερα rock τραγούδια από τα 90s.
1: Κανένας άλλος δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική. Κανένας. Kiss 961.

0: Λοιπόν, Peggy Wu εδώ στον Kiss, μαζί μας εδώ στον Kiss και ο Νερόμυλος, ο ιδανικός χώρος για τη δική σας εκδήλωση, για τον γάμο, τη βάπτιση, το πάρτι και το συνέδριο σε 1000 άτομα. Απευθύνεστε στο κέντρο δεξιός ο Νερόμυλος. Ένας χώρος με υψηλή αισθητική, πλούσιο μενού, άψογο σέρβις και έμπειρη εξυπηρέτηση. Κέντρο δεξιός ο Νερόμυλος, στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδων, τηλέφωνο επικοινωνίας 2810 26 25 22. Επικοινωνήστε με τον Νερόμυλο και κλείστε τη βραδιά ή και την εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη τόσο σε εσάς όσο και στους καλεσμένους σας.
1: Από την πρωτεύουσα της Κρήτης, είναι ο Kiss 961. Είναι το Ηράκλειο.

Λοιπόν, New Religion εδώ στον Kiss. Με αυτό πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα των 3:30. Παραμένετε συντονισμένοι στον Kiss. Σε λίγο επιστρέφω με αυτό.

0: Kiss. Ο Kiss 961 στο Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber 6970-888-961.
1: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
2: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
1: Και φαγητό, σέρβις?
2: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
3: Κέντρο Δεξιώσεων Νερόμυλος, 2810-26-25-22.
2: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδο. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
1: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος, να παγώσουμε.
4: Χαλάρωσε, αγάπη μου. Το σπίτι είναι easy home.
1: Και
4: έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
3: Easy home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
4: Λύση σε ICF, ProCat και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810-318786.
3: Χτίσε έξυπνα με την Easy Home.
5: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 10 Μαΐου, 9 με 4 στις εγκαταστάσεις της Avis, Λεωφόρο Σανετάκη, κοντά στο αεροδρόμιο Ηρακλείου.
6: Η Εθνική Λυρική Σκηνή ταξιδεύει στο Ηράκλειο και παρουσιάζει τρεις μοναδικές συναυλίες. Στις 13, 15 και 18 Μαΐου με ελεύθερη είσοδο. Πολλά εν θέλω να σου πω με τον Ζαχαρία Καρούνη. Ροδινός, ο θρυλικός λιράρης του Γιάννη Μπλέτα. Και η μεγάλη συναυλία 100 χρόνια Μίκης Θεοδωράκης με τον Παντελή Θαλασσινό και την Νίκη Γρανά. Σε συνεργασία με το Δήμο Ηρακλείου. Πληροφορίες nationalopera.gr. Χορηγός περιοδίας Credit Bank. Χορηγός μεταφορών Anec Lines. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής και δωρητής προγράμματος περιοδιών Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
7: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
8: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθήματος.
9: Συγγνώμη, από τον ήρωα είναι για το happy hour.
8: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
10: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο, Evans 13. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
11: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go for More για αγορές σε μικρές οικιακές συσκευές και προϊόντα προσωπικής περιποίησης συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
12: Είσαι μπαρίστα ή bartender? Δημιούργησε το δικό σου success story με το Horeca Empower της Coca-Cola 3Y. Σε περιμένουν masterclasses σε καφέ και premium spirits, δικτύωση με κορυφαίους επαγγελματίες και ευκαιρίες για διεθνείς υποτροφίες. 11 Μαΐου στο Nobus στο Ηράκλειο. Δήλωσε δωρεάν συμμετοχή στο gr.coca-colahellenic.com.
3: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
13: Η Ειρήνη Παπαδάκη πέσει τώρα τις επιτυχίες. Το νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Kiss 961.

Λοιπόν, Opa Light, Taylor Swift εδώ στον Kiss. Με αυτό ξεκινήσαμε λίγο μετά τις 3.30 και τις 4. Πάμε μαζί, Ειρήνη Παπαδάκη στο μικρόφωνο του Kiss, και τότε παίζουμε τις επιτυχίες εδώ, στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Kid Laroi, είστε εδώ στον Kiss. Με αυτό θα πάμε να παίξουμε στο διαγωνισμό μας. Πρώτη φορά σήμερα Τετάρτη. Στο διαγωνισμό μας βρες το τραγούδι. Ήδη έχουμε ετοιμάσει ένα γνωστό ξένο τραγούδι για εσάς, για να σας μεταφράσουμε τους στίχους του στα ελληνικά και εσείς βέβαια να μας βρείτε τον αγγλικό του τίτλο έτσι όπως έχει δισκογραφηθεί. Αυτός είναι ο τρόπος για να μπείτε στην κλήρωση της Παρασκευής. Μην ξεχνάτε, διεκδικείτε διπλό ακτοπλοϊκό εισιτήριο για να ταξιδέψετε με την Minoan Lines στη γραμμή Ηράκλειο Μήλος Ηράκλειο. Μαζί με το γιοταχή αυτοκίνητό σας θα ταξιδέψετε για να κάνετε ένα πάρα πολύ όμορφο ταξίδι με τον Μάιο και τον Ιούνιο να είναι οι μήνες στους οποίους μπορείτε να ταξιδέψετε και βεβαίως να απολαύσετε και το ταξίδι αλλά και τις διακοπές σας στο πανέμορφο νησί της Μήλου. Αν θέλετε να συμμετέχετε και εσείς στο διαγωνισμό αυτό, μπορείτε να μας καλέσετε αμέσως τώρα εδώ στον Kiss. Για πάμε να παίξουμε μαζί.
1: Okay. Είστε έτοιμοι για παιχνίδι?
2: Διαγωνισμός τώρα στο Kiss 961. Κάλεσε 2810-255-961. Kiss.
0: Λοιπόν, 2810-255-961 το τηλέφωνο μας. Καλησπέρα στη γραμμή μας.
3: Καλησπέρα.
0: Το όνομά σας?
3: Νίνα.
0: Νίνα, μαζί θα παίξουμε.
3: Τέλεια.
0: Έχουμε διαλέξει ήδη ένα τραγούδι για εσένα. Θα σου πω τους τίτλους εγώ, τους στίχους εγώ στα ελληνικά και εσύ θα μας δώσεις τον τίτλο του τραγουδιού στα αγγλικά όπως έχει δισκογραφηθεί, εντάξει?
3: Ναι.
0: Λοιπόν, είναι καλή επιτυχία.
3: Ευχαριστώ πολύ.
0: Κάθομαι εδώ και τρώγω όλη μέρα μέχρι να τελειώσει. Περιμένω να με πάρει κάποιος εραστής. Κάλεσα περίπου 1000 αριθμούς τελευταία. Παραλίγο να χτυπήσω το τηλέφωνο στον τοίχο. Ψάχνω για κάτι καυτό. Απόψε χρειάζομαι κάτι καυτό. Απόψε θέλω κάτι καυτό. Νίνα, δώσε μας τον τίτλο αμέσως τώρα.
3: Όχι, παιδιά, δεν το ξέρω.
0: Δεν το ξέρουμε. Ευχαριστούμε που μας κάλεσες, Νίνα. Πάμε στην επόμενη μας γραμμή για να δούμε ποιος είναι εδώ. Καλησπέρα σας. Γεια σας.
4: Ναι.
0: Το όνομά σας? Μας ακούτε? Γεια σας. Μας ακούτε, αλλά δεν μας μιλάτε. Δεν πειράζει, θα πάμε στην επόμενη γραμμή. Για να δούμε ποιος είναι εδώ. Καλησπέρα σας.
5: Καλησπέρα.
0: Το όνομά σας?
5: Μαρία.
0: Μαρία, έχεις τον τίτλο?
5: Δεν ξέρω. Heart of Glass.
0: Όχι. Ευχαριστούμε πολύ, Μαρία. Να είσαι καλά. Για χαρά. Αφήνουμε και τη Μαρία. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Γεια σας.
6: Χαίρετε.
0: Το όνομά σας?
6: Γαλάτια.
0: Γαλάτια, για δώσε μας τον τίτλο.
6: Είναι το Hot Stuff.
0: Μπράβο. Πάμε για να το ακούσουμε. Γαλάτια, περιμένεις λίγο στη γραμμή σου.

0: ανοιξιάτικες προσφορές στα καταστήματα Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης σε όλες τις συσκευές Electrolux και Aegea. Πρόλαβε ως το Σάββατο 9 Μαΐου. Σετ εντυχιζόμενος φούρνος με κεραμική εστία Aegea μόνο 599 ευρώ. Κεραμική κουζίνα Electrolux μόνο 429 ευρώ. Στεγνοτήριο Aegea 8 κιλών μόνο 539 ευρώ. Πλυντήριο ρούχων Aegea 9 κιλών με λειτουργία ατμού μόνο 399 ευρώ. Και όλες οι κουζίνες, φούρνοι, απορροφητήρες, στεγνοτήρια, πλυντήρια ρούχων και πλυντήρια πιάτων των κορυφαίων brand Electrolux και Aegea σε μοναδικές τιμές. Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
1: Τι θα κάνουμε με τα παιδιά μας το καλοκαίρι? Θα σκαρφαλώνουν στους τοίχους.
2: Τα έγραψα στο εκπαιδευτήριο Summer Camp ή Σοφία.
3: Εκπαιδευτικό Summer Camp.
2: Στα ή Σοφία. Τα παιδιά δεν τρέχουν ανεξέλεγκτα κάτω από τον ήλιο. Μαθαίνουν διασκεδάζοντας. Κάνουν επανάληψη της περσινής τάξης, προετοιμάζονται για την επόμενη και απασχολούνται με δραστηριότητες όπως ρομποτική, οικαστικά πυλογλυπτική.
3: Εκπαιδευτικό Summer Camp ή Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
2: Περιορισμένες θέσεις. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 2564 25. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
1: Σήμερα, παιδιά, θα κάνουμε ιστορία. Αριάδνη, πες μας, πού βρίσκεται ο Λαβύρινθος?
4: Στα πεζά, κυρία.
1: Αριάδνη, ο Λαβύρινθος κατά τη μυθολογία βρίσκεται...
4: Μα κυρία, αφού πήγαμε χθες ένα γάμο, στα πεζά είναι ο Λαβύρινθος. Και είναι μυθικός.
2: Λαβύρινθος, μοντέρνος, ανακαινισμένος, με ήχο και φωτισμό τελευταίας τεχνολογίας και πάντα την καλύτερη εξυπηρέτηση. Λαβύρινθος, από το πιο μεγαλοπρεπές γαμήλιο γλέντι μέχρι και μία μικρή εκδήλωση. Λαβύρινθος Event Hall συνεχίζει το μύθο του στα πεζά. Τηλέφωνο 2810 743 545. Jumbo.

ζουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίμπα και τα τζάμπο όλα λίμπα.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: 10 καλύτερα της εβδομάδας. Αυτές είναι οι 10 μεγαλύτερες επιτυχίες για αυτή την εβδομάδα στον Kiss 961.
1: Kiss 961.
0: Παρουσιάζει η Μαρία Κοσμαδάκη.
2: Kiss 961, νούμερο 1 ραδιοφωνό στο Ηράκλειο. Είμαι η Μαρία Κοσμαδάκη και παρέα θα ακούσουμε τα 10 καλύτερα τραγούδια της εβδομάδας.
0: Νούμερο 10.

0: Ακόμα τα 10 καλύτερα τραγούδια της εβδομάδας στον Kiss 961. Στην θέση νούμερο 10, Harry Styles και Aperture, μια δύο θέσεις πιο κάτω από την προηγούμενη εβδομάδα. Κατσάι και Γκαμπριέλα, μόλις μια θέση πιο πάνω από την προηγούμενη εβδομάδα, σήμερα στην θέση νούμερο 9. Και για όλους εσάς που ψάχνετε για γυαλιά ηλίου ή οράσεως, για όλους εσάς που θέλετε επώνυμα brand σε προσιτές τιμές, στα οπτικά Αντωνακάκη θα βρείτε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως, Ray-Ban, Vogue, Oakley, Emporio Armani, Prada και πολλά άλλα. Η ομάδα των οπτικών Αντωνακάκη είναι πάντα δίπλα σας για να σας βοηθήσει με την επιλογή των γυαλιών σας, αλλά και για να σας προσφέρει after sales υποστήριξη και service. Επισκεφτείτε τα οπτικά Αντωνακάκη σε δύο σημεία, στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια.
1: Νούμερο 8.

Παίζουμε δυνατά τις επιτυχίες, ακούμε τα 10 καλύτερα τραγούδια της εβδομάδας. Τέιμι Μπάλε και Ντράκιουλα στην θέση νούμερο 7, από την θέση νούμερο 5 την προηγούμενη εβδομάδα. Taylor Swift, The Fate of Ophelia στην θέση νούμερο 8, μία θέση πιο πάνω από την προηγούμενη εβδομάδα. Έρχεται μικρό break, μένετε μαζί μου. Επιστρέφω με τα τραγούδια που βρίσκονται στις θέσεις 6, 5 και 4.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίμπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
3: Ναι, έλα Γιώργο.
4: Έλα, λέ.
3: Μ' ακούς?
4: Σ' ακούω.
3: Ο μικρός.
4: Τι?
3: Είπε την πρώτη του λέξη.
4: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
3: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
4: Τι?
3: Είπε μπα.
4: Είπε μπαμά.
3: Όχι.
4: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
3: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
4: Μπάλα.
3: Ναι.
4: Είπε μπάλα.
3: Είπε μπάλα.
4: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
5: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
2: Περικύπου. Δεν προσφέρουμε απλά λουλούδια. Προσφέρουμε τη μαγεία της φύσης. Πρωτότυπα δώρα, τεράστια ποικιλία φυτών, μοναδικά κασπό και γλάστρες που θα μεταμορφώσουν τον κήπο και το σπίτι σας.
6: Περικύπου. Πανέμορφες ανθοδέσμες με τα πιο φρέσκα λουλούδια, εντυπωσιακά καλάθια και κατασκευές για να εντυπωσιάσετε σε κάθε γιορτή.
2: Περικύπου. 62 Μαρτύρων 199 και στο περικύπου.gr, eFood και Volt για παράδοση στην πόρτα σας.
6: Περικύπου. Ανθοπολείο, φυτόριο, γεωπονικό κατάστημα. Για να προσφέρετε όχι απλά λουλούδια, αλλά τη μαγεία της φύσης.
7: Το πανεπιστήμιο που θέλεις είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
8: Το University of York Europe Campus επισκέπτεται το Ηράκλειο το Σάββατο 9 Μαΐου στις 12 το μεσημέρι στο Galaxy Hotel.
7: Συνάντησε εκπροσώπους του Πανεπιστημίου και ενημερώσου για σπουδές σε νομική, πληροφορική, ψυχολογία,
8: επικοινωνία, αγγλική φιλολογία και επιχειρησιακές σπουδές.
7: Μάθε για τις υποτροφίες και τη φοιτητική ζωή στη Θεσσαλονίκη.
8: University of York Europe Campus Θεσσαλονίκη. Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
9: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
10: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθήματος.
11: Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
10: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
12: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο, Evans 13. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
13: Η Μαρία Κοσμαδάκη παίζει τις επιτυχίες. Στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Kiss 961.
14: Kiss 961, παίζουμε δυνατά τις επιτυχίες. Ακούμε τα 10 καλύτερα τραγούδια της εβδομάδας των Kiss 961 και φύγαμε για το νούμερο 6.
2: Νούμερο 6.

0: Στην θέση νούμερο 5 του σημερινού Top 10 ακούσαμε τη Ray και το τραγούδι Where is my husband από την 6η θέση την προηγούμενη εβδομάδα. Bibi Rexha, Faithless και New Religion σήμερα στην θέση νούμερο 6, ένα τραγούδι το οποίο έκανε New Entry την προηγούμενη εβδομάδα στην 7η θέση. Και φύγαμε για το νούμερο 4.
1: Νούμερο 4.

I Just Might. Σήμερα το ακούμε στην θέση νούμερο 4. Έρχεται μικρό break αμέσως τώρα. Μένετε μαζί μου. Επιστρέφω με Rewind και τα 3 καλύτερα τραγούδια της εβδομάδας.

0: Είσαι μπαρίστα ή bartender? Δημιούργησε το δικό σου success story με το Horeca Empower της Coca-Cola 3Ε. Σε περιμένουν masterclasses σε καφέ και premium spirits, δικτύωση με κορυφαίους επαγγελματίες και ευκαιρίες για διεθνείς υποτροφίες. 11 Μαΐου στο Nobus στο Ηράκλειο. Δήλωσε δωρεάν συμμετοχή στο gr.coca-colahellenic.com.
1: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Μίτσο, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
3: Έρχονται μηχανικοί. Κάρα μου, είσαι ο καλύτερος, έτσι ο καλύτερος, είσαι τέλειος. Αύριο στήρος καλουσιά.
2: Θέλω καλή δουλειά, ε! Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφει.
3: Σι. Τι να είναι το CNC?
4: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Πιστοποιημένο σύστημα σκαλοσιάς. Πολυετής εμπειρία. Μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Κεντρικά, Μαλάδες. Υποκατάστημα Κνωσού 108. Και στο κασοτάκης.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
5: Η Εθνική Λυρική Σκηνή ταξιδεύει στο Ηράκλειο και παρουσιάζει τρεις μοναδικές συναυλίες. Στις 13, 15 και 18 Μαΐου με ελεύθερη είσοδο. Πολλά εν θέλω να σου πω με τον Ζαχαρία Καρούνη. Ροδινός, ο θρυλικός λυράρης του Γιάννη Μπλέτα. Και η μεγάλη συναυλία 100 χρόνια Μίκης Θεοδωράκης με τον Παντελή Θαλασσινό και την Νίκη Γρανά. Σε συνεργασία με το Δήμο Ηρακλείου. Πληροφορίες nationalopera.gr. Χορηγός περιοδίας Credia Bank. Χορηγός μεταφορών ANEC Lines. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής και δωρητής προγράμματος περιοδιών Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
6: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
7: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
8: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
9: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε μικρές οικιακές συσκευές και προϊόντα προσωπικής περιποίησης συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο Πλαίσιο. Μπορεί και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
10: Ποιος μαθαίνει τα καλύτερα αγγλικά και έχει 100% επιτυχία στις εξετάσεις?
11: Η Σοφία.
12: Εκπαιδευτήρια ξένων γλωσσών η Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-2564-25.
13: Σύγχρονα ψηφιακά μέσα εκπαίδευσης. Από τα λίγα πιστοποιημένα και βραβευμένα κέντρα προετοιμασίας του Πανεπιστημίου Cambridge στην Κρήτη.
12: Αγγλικά η Σοφία 2810-2564-25. Εκεί που η σοφία της γλώσσας συναντά την ψηφιακή εποχή, οι προεγγραφές ξεκίνησαν. Γραφτείτε τώρα για τη νέα σχολική χρονιά σε Senior A έως Proficiency με έκπτωση έως και 30% και δώρο τα βιβλία της χρονιάς.
14: Η Μαρία Κοσμαδάκη παίζει τις επιτυχίες στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Kiss 961.
15: Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ακούμε τα 10 καλύτερα τραγούδια της εβδομάδας. Πλησιάζουμε στην κορυφή. Πριν ακούσουμε τα 3 καλύτερα, φύγαμε για rewind. Πάμε να θυμηθούμε τα τραγούδια που ακούσαμε από την θέση νούμερο 10.

0: Kiss 961.
1: Kiss 961, νούμερο 1 ραδιοφωνό στο Ηράκλειο. Μα πλησιάζουμε στην κορυφή, στην θέση νούμερο 3. Ακούσαμε Ζέινα και Ζάναντο. Ένα τραγούδι το οποίο ανέβηκε μία θέση πιο ψηλά από την προηγούμενη εβδομάδα. Σταθερά, για δεύτερη εβδομάδα, στην θέση νούμερο 2, ακούσαμε την Olivia Dean και το τραγούδι So Easy. Και πάμε να ακούσουμε το καλύτερο τραγούδι της εβδομάδας.
2: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα στον Kiss 961.
0: Kiss 961.

0: Χιούτζελ και Σόλ, το Jamaican Bam Bam για τέταρτη συνεχόμενη εβδομάδα. Το καλύτερο τραγούδι στον Kiss 961 και κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος. Ακούσαμε παρέα τα 10 καλύτερα τραγούδια της εβδομάδας μαζί μας για τη μία προηγούμενη ώρα και σήμερα το απόγευμα τα οπτικά Αντωνακάκη, εκεί όπου δεν θα βρείτε μόνο ποιοτικά γυαλιά, αλλά και άψογη εξυπηρέτηση, after sales υποστήριξη και service που ανταποκρίνεται στις ανάγκες σας. Επισκεφτείτε τα οπτικά Αντωνακάκη σε ένα από τα δύο καταστήματά τους, στην κεντρική αγορά Ηρακλείου, πίσω από τα δικαστήρια. Επισκεφτείτε τα οπτικά Αντωνακάκη και αποκτήστε τα γυαλιά που ταιριάζουν στο στυλ και τις ανάγκες σας. Οπτικά Αντωνακάκη, γυαλιά για κάθε βλέμμα. Είμαι η Μαρία Κοσμαδάκη, παρέμασταν και σήμερα το απόγευμα. Σας περιμένω την Παρασκευή εδώ στον αέρα του Kiss, εκεί γύρω στις 4. Πολλά φιλιά!
1: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
2: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
1: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
3: Listen. Get ready. Let's go.
1: Kiss 961.
2: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
1: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Πώς σε μπερδεύει η μετάφραση.
1: Νέα Υόρκη. Ζούγκλα από τσιμέντο από όπου φτιάχνονται τα όνειρα. Δεν υπάρχει κάτι που να μην μπορείς να κάνεις. Τώρα βρίσκεσαι στη Νέα Υόρκη.
0: Καθημερινά η παραγωγή του Kiss 961 μεταφράζουν τους στίχους μεγάλων επιτυχιών στα ελληνικά. Και εσείς πρέπει να ανακαλύψετε σε ποιο τραγούδι ανήκουν.
2: Empire State of Mind.
0: Καλέστε στο 2810-255-961 μόλις ακούσετε τον χαρακτηριστικό ήχο. Και μπείτε στην κλήρωση για ένα διπλό ακτοπλοϊκό εισιτήριο σε δίκλινη καμπίνα με γιοταχή με την Minoan Lines. Κληρώσεις κάθε εβδομάδα με άμεση αναχώρηση. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο και στα δώρα.
3: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε.
4: Smartphone Apple iPhone Air χωρητικότητας 256 GB μόνο 969 ευρώ. Smartphone Realme 12 Pro Plus χωρητικότητας 512 GB 329 ευρώ. Smartphone Xiaomi 15C χωρητικότητας 128 GB μόνο 109 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία ειδών πληροφορικής με έκπτωση έως 35% και με ευέλικτο πλάνο δόσεων. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 9 Μαΐου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
3: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronix. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
5: Είσαι μπαρίστα ή bartender? Δημιούργησε το δικό σου success story με το Horeca Empower της Coca-Cola 3Ε. Σε περιμένουν masterclasses σε καφέ και premium spirits, δικτύωση με κορυφαίους επαγγελματίες και ευκαιρίες για διεθνείς υποτροφίες. 11 Μαΐου στο Nobus στο Ηράκλειο. Δήλωσε δωρεάν συμμετοχή στο gr.coca-colahellenic.com.
6: Η Εθνική Λυρική Σκηνή ταξιδεύει στο Ηράκλειο και παρουσιάζει τρεις μοναδικές συναυλίες. Στις 13, 15 και 18 Μαΐου με ελεύθερη είσοδο. Πολλά εν θέλω να σου πω με τον Ζαχαρία Καρούνη. Ροδινός, ο θρυλικός λιράρης του Γιάννη Μπλέτα. Και η μεγάλη συναυλία 100 χρόνια Μίκης Θεοδωράκης με τον Παντελή Θαλασσινό και την Νίκη Γρανά. Σε συνεργασία με το Δήμο Ηρακλείου. Πληροφορίες nationalopera.gr. Χορηγός περιοδίας Credia Bank. Χορηγός μεταφορών ANEC Lines. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής και δωρητής προγράμματος περιοδιών Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
7: Περικύπου. Δεν προσφέρουμε απλά λουλούδια. Προσφέρουμε τη μαγεία της φύσης. Πρωτότυπα δώρα, τεράστια ποικιλία φυτών, μοναδικά κασπό και γλάστρες που θα μεταμορφώσουν τον κήπο και το σπίτι σας.
8: Περικύπου. Πανέμορφες ανθοδέσμες με τα πιο φρέσκα λουλούδια. Εντυπωσιακά καλάθια και κατασκευές για να εντυπωσιάσετε σε κάθε γιορτή.
7: Περικύπου. 62 Μαρτύρων 199 και στο περικύπου.gr, eFood και Volt για παράδοση στην πόρτα σας.
8: Περικύπου, Ανθοπολείο, Φυτόριο, Γεωπονικό Κατάστημα. Για να προσφέρετε όχι απλά λουλούδια, αλλά τη μαγεία της φύσης. Jumbo.

Γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίμπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, κάνω

0: ιδέα. Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ejambo.gr.
1: Το πανεπιστήμιο που θέλεις είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
2: Το University of York Europe Campus επισκέπτεται το Ηράκλειο το Σάββατο 9 Μαΐου στις 12 το μεσημέρι στο Galaxy Hotel.
1: Συνάντησε εκπροσώπους του πανεπιστημίου και ενημερώσου για σπουδές σε νομική, πληροφορική, ψυχολογία,
2: επικοινωνία, αγγλική φιλολογία και επιχειρησιακές σπουδές.
1: Μάθε για τις υποτροφίες και τη φοιτητική ζωή στη Θεσσαλονίκη.
2: University of York Europe Campus Θεσσαλονίκη. Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
3: Τι θα κάνουμε με τα παιδιά μας το καλοκαίρι? Θα σκαρφαλώνουν στους τοίχους.
4: Τα έγραψα στο εκπαιδευτήριο Summer Camp E-Sophia.
5: Εκπαιδευτικό Summer Camp.
4: Στα E-Sophia. Τα παιδιά δεν τρέχουν ανεξέλεγκτα κάτω από τον ήλιο. Μαθαίνουν διασκεδάζοντας. Κάνουν επανάληψη της περσινής τάξης. Προετοιμάζονται για την επόμενη και απασχολούνται με δραστηριότητες όπως ρομποτική, οικαστικά πυλογλυπτική.
5: Εκπαιδευτικό Summer Camp E-Sophia. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
4: Περιορισμένες θέσεις. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 2564 25. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
6: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
8: Listen. Get ready. Let's go.
7: Kiss 961.
9: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
7: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
1: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
0: Και φαγητό, σέρβις?
1: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
2: Κέντρο δεξιώσεων Νερόμυλος, 2810-26-25-22.
1: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδο. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
3: Επιτέλους σπίτι! Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
1: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
3: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
1: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνου 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
4: Νίκο, πού είναι το αμάξι μου?
5: Στο Auto Dusk.
4: Γιατί?
5: Κουδουνίστρα το έκανες, μέχρι και ο καθρέφτης έλειπε.
4: Ο γείτονας ο χώνευτος τον πήρε. Με το καινούριο αυτοκίνητο μπροστά στην πόρτα μας.
5: Αυτό είναι το αυτοκίνητο αντικατάστασης που μας έδωσε η Auto Dusk, Ελενίτσα μου.
1: Auto Dusk, δασκαλάκης. Το πιο σύγχρονο φανοποιείο βαφείο. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545-515. Auto Dusk. Τώρα και με υπηρεσία. Υπηρεσία τρισδιάστατης τεχνολογίας ευθυγράμμισης του αυτοκινήτου, ανώτερη σε σχέση με τη συμβατική ευθυγράμμιση. Kiss, 10 στη σειρά. Go ahead.
2: 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
1: Kiss, 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961. Και παίζει παντού. Kiss 961.

0: Κοσμοτής. The Diri Diri Show. Κάθε πρωί στις 8 ξυπνάμε το Ηράκλειο.
1: Απαγορεύονται όπλα κάθε είδους, αιχμηρά αντικείμενα, σπρέι πιπεριού, έφλεκτα υλικά, επαγγελματικές
2: κροτίδες, βολίδες,
1: ναι, drones, ζώα εκτός από τα ζώα βοήθειας, μεγάλες ομπρέλες, καρέκλες, παιδικά καθίσματα, σκαμπόι, οποιοδήποτε είδος φορητού καθίσματος.
2: Οτιδήποτε μπορεί να το φας στο κεφάλι, απαγορεύεται.
1: Εχμηρά κοσμήματα, υπερβολικά μακριές αλυσίδες, πορτοφολιού, μαστίγια, χειροπέδες.
2: Τρουξ τα λένε αυτά.
1: Τα διαβάζω αναλυτικά.
2: Είσαι ροκ τύπος και έρχονται οι μετάλλικα. Δεν πρέπει να βάλεις αυτά τα καρφιά, τα τρουξ και τα λοιπά. Να πάει, πώς θα πας που δεν χρησιμοποιούν μετάλλικα.
1: Αλυσίδες μεγάλες, όχι. Λοιπόν, κουτάκια αναψυκτικών, μεταλλικά θερμός, ποτήρια. Δηλαδή αυτό εγώ εδώ δεν θα μπορούσα να το πάω.
2: Μεταλλικό θερμός, να ρίχνει και πάλι.
1: Γυάλινα αντικείμενα κάθε είδους. Πανό, σημαίες, κοντάρια, μπάλες ή οποιοδήποτε αντικείμενο μπορεί να εκτοξευθεί και να θέσει σε κίνδυνο στους παρευρισκόμενους.
2: Χαρτί υγείας.
1: Λέιζερ, πυροτεχνήματα, κόρνερς, αλκοόλ και ναρκωτικά. Όλα αυτά απαγορεύονται. Οπότε προφανώς και οι μπύρες και τα ποτά θα είναι σε πλαστικά ποτήρια που δεν πρόκειται να δημιουργήσουν
2: κανένα. Ναι, θα είναι draft οι μπύρες δηλαδή.
1: Ναι, Μιχάλη μου, draft είναι οι μπύρες, δεν θα είναι.
2: Δεν θα την πάρεις την μπύρα σε μπουκάλι, όχι. Να την κάνεις μολότοφ, να κάψεις τον κόσμο.
1: Όχι. Θα είναι κανονικές οι μπύρες σε ποτήρι, draft.
0: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο. The Diri Diri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961.
3: Ανοιξιάτικες προσφορές στα καταστήματα Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης σε όλες τις συσκευές Electrolux και EG. Πρόλαβε ως το Σάββατο 9 Μαΐου. Σετ εντυχιζόμενος φούρνος με κεραμική εστία EG μόνο 599 ευρώ. Κεραμική κουζίνα Electrolux μόνο 429 ευρώ. Στεγνοτήριο EG 8 κιλών μόνο 539 ευρώ. Πλυντήριο ρούχων EG 9 κιλών με λειτουργία ατμού μόνο 399 ευρώ. Και όλες οι κουζίνες, φούρνοι, απορροφητήρες, στεγνοτήρια, πλυντήρια ρούχων και πλυντήρια πιάτων των κορυφαίων brand Electrolux και EG σε μοναδικές τιμές. Electronet Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
4: If you don't like something, change it.
5: Life is simple.
4: If you don't like your job, quit.
5: Music, Marshall Jefferson.
4: If you don't have enough time, stop watching TV.
5: Saloma Das.
4: Life is simple.
2: Αυτό είναι το power play της εβδομάδας.
1: Και παίζει δυνατά.
6: Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
7: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
8: Ποιος μαθαίνει τα καλύτερα αγγλικά και έχει 100% επιτυχία στις εξετάσεις?
9: Η Σοφία.
10: Εκπαιδευτήρια ξένων γλωσσών η Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-2564-25.
11: Σύγχρονα ψηφιακά μέσα εκπαίδευσης. Από τα λίγα πιστοποιημένα και βραβευμένα κέντρα προετοιμασίας του Πανεπιστημίου Κέιμπριτζ στην Κρήτη.
10: Αγγλικά η Σοφία 2810-2564-25. Εκεί που η Σοφία της γλώσσας συναντά την ψηφιακή εποχή, οι προεγγραφές ξεκίνησαν. Γραφτείτε τώρα για τη νέα σχολική χρονιά σε Senior A έως Proficiency με έκπτωση έως και 30% και δώρο τα βιβλία της χρονιάς.
12: Ναι, έλα Γιώργο.
13: Έλα, λέ.
12: Μ' ακούς?
13: Σ' ακούω.
12: Ο μικρός.
13: Τι?
12: Είπε την πρώτη του λέξη.
13: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά.
12: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.
13: Τι?
12: Είπε μπα.
13: Είπε μπαμπά.
12: Όχι.
13: Είπε μπαμπά το καμπάρι μου.
12: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
13: Μπάλα.
12: Ναι.
13: Είπε μπάλα.
12: Είπε μπάλα.
13: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
14: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
15: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
16: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
17: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Hondo Center.
9: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε μικρές οικιακές συσκευές και προϊόντα προσωπικής περιποίησης συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
17: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
18: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές νερό του
19: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είμαι για το happy hour.
18: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
20: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο, Evans 13. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.

0: εκεί. Ζούγκλα από τσιμέντο, από όπου φτιάχνονται τα όνειρα. Δεν υπάρχει κάτι που να μην μπορείς να κάνεις. Τώρα βρίσκεσαι στη Νέα Υόρκη.
1: Καθημερινά, η παραγωγή του Kiss 961 μεταφράζουν τους στίχους μεγάλων επιτυχιών στα ελληνικά. Και εσείς πρέπει να ανακαλύψετε σε ποιο τραγούδι ανήκουν.
2: Empire State of Mind.
1: Καλέστε στο 2810-255-961 μόλις ακούσετε τον χαρακτηριστικό ήχο. Και μπείτε στην κλήρωση για ένα διπλό ακτοπλοϊκό εισιτήριο σε δίκλινη καμπίνα με γιοταχή με την Minoan Lines. Κληρώσεις κάθε εβδομάδα με άμεση αναχώρηση. Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο και στα δώρα.
3: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε.
4: Παγωτομηχανή Ninja με δύο δοχεία των 709 ml μόνο 269 ευρώ. Blenders & Coria Smoothie με δύο δοχεία 27 ευρώ. Καφετιέρα Espresso Ronson Barista Dual μόνο 129 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία οικιακών συσκευών, μικροσυσκευών με έκπτωση έως 30% και με ευέλικτο πλάνο δόσεων. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 9 Μαΐου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
3: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronix. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
0: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος, να παγώσουμε.
5: Χαλάρωσε, αγάπη μου. Το σπίτι είναι easy home.
0: Και
5: έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
6: Easy home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
7: Λύση σε ICF, ProCAT και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810-318786.
6: Χτίσε έξυπνα με την easy home.
8: Μίτσο. Τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
9: Έρχονται μηχανικάρα μου. Είσαι ο καλύτερος, έτσι ο καλύτερος. Είσαι τέλειος. Αύριο στήρος καλωσιά.
8: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφει.
10: Τι να είναι το CNC.
11: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Πιστοποιημένο σύστημα σκαλωσιάς. Πολυετής εμπειρία. Μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Κεντρικά Μαλάδες. Υποκατάστημα Κνωσού 108. Και στο κασοτάκης.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
12: Και τώρα.
13: So, are you guys ready?
14: Όλες οι επιτυχίες,
15: χωρίς διαφημίσεις.
16: The

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Kiss. Μήπως σε μπερδεύει η μετάφραση.
1: Νέα Υόρκη. Ζούγκλα από τσιμέντο από όπου φτιάχνονται τα όνειρα. Δεν υπάρχει κάτι που να μην μπορείς να κάνεις. Τώρα βρίσκεσαι στη Νέα Υόρκη.
0: Καθημερινά η παραγωγή του Kiss 961 μεταφράζουν τους στίχους μεγάλων επιτυχιών στα ελληνικά. Και εσείς πρέπει να ανακαλύψετε σε ποιο τραγούδι ανήκουν.
2: Empire State of Mind.
0: Καλέστε στο 2810-255-961 μόλις ακούσετε τον χαρακτηριστικό ήχο. Και μπείτε στην κλήρωση για ένα διπλό ακτοπλοϊκό εισιτήριο σε δίκλινη καμπίνα με γιοταχή με την Minoan Lines. Κληρώσεις κάθε εβδομάδα με άμεση αναχώρηση. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο και στα δώρα.
3: Ανοιξιάτικες προσφορές στα καταστήματα Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης σε όλες τις συσκευές Electrolux και Aegea. Πρόλαβε ως το Σάββατο 9 Μαΐου. Σετ εντυχιζόμενος φούρνος με κεραμική εστία Aegea μόνο 599 ευρώ. Κεραμική κουζίνα Electrolux μόνο 429 ευρώ. Στεγνοτήριο Aegea 8 κιλών μόνο 539 ευρώ. Πλυντήριο ρούχων Aegea 9 κιλών με λειτουργία ατμού μόνο 399 ευρώ. Και όλες οι κουζίνες, φούρνοι, απορροφητήρες, στεγνοτήρια, πλυντήρια ρούχων και πλυντήρια πιάτων των κορυφαίων brand Electrolux και Aegea σε μοναδικές τιμές.
4: Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
5: Σήμερα, παιδιά, θα κάνουμε ιστορία. Ariadne, πες μας πού βρίσκεται. Ο Λαβύρινθος.
6: Στα πεζά, κυρία.
5: Αριάδνη, ο Λαβύρινθος κατά τη μυθολογία βρίσκεται.
6: Μα κυρία, αφού πήγαμε χθες ένα γάμο, στα πεζά είναι ο Λαβύρινθος. Και είναι μυθικός.
0: Λαβύρινθος, μοντέρνος, ανακαινισμένος, με ήχο και φωτισμό τελευταία.

0: στα πεζά. Τηλέφωνο 2810-743-545.
1: Περικύπου δεν προσφέρουμε απλά λουλούδια. Προσφέρουμε τη μαγεία της φύσης. Πρωτότυπα δώρα, τεράστια ποικιλία φυτών, μοναδικά κασπό και γλάστρες που θα μεταμορφώσουν τον κήπο και το σπίτι σας.
0: Περικύπου, πανέμορφες ανθοδέσμες με τα πιο φρέσκα λουλούδια, εντυπωσιακά καλάθια και κατασκευές για να εντυπωσιάσετε σε κάθε γιορτή.
1: Περικύπου, 62 Μαρτύρων 199 και στο περικύπου.gr, eFood και Volt για παράδοση στην πόρτα σας.
0: Περικύπου, ανθοπολείο, φυτόριο, γεωπονικό κατάστημα για να προσφέρετε όχι απλά λουλούδια, αλλά τη μαγεία της φύσης.
1: Την ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
0: Kiss 961.

0: Νίκο, πού είναι το αμάξι μου?
1: Στο Auto Dusk.
0: Γιατί?
1: Κουδουνίστρα το έκανες, μέχρι και ο καθρέφτης έλειπε.
0: Ο γείτονας ο αχώνευτος τον πήρε. Με το καινούριο αυτοκίνητο μπροστά στην πόρτα μας.
1: Αυτό είναι το αυτοκίνητο αντικατάστασης που μας έδωσε η Auto Dusk, Ελενίτσα μου. Auto Dusk, δασκαλάκης. Το πιο σύγχρονο φανοπείο βαφείο. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545-515. Auto Dusk. Τώρα και με υπηρεσία τρισδιάστατης τεχνολογίας ευθυγράμμισης του αυτοκινήτου. Ανώτερη σε σχέση με τη συμβατική ευθυγράμμιση.
2: Κώστα, βρήκες αίθουσα. Ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
3: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
2: Και φαγητό, σέρβις.
3: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
4: Κέντρο δεξιώσεων Νερόμυλος, 2810-26-25-22.
3: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδων. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
5: Τι θα κάνουμε με τα παιδιά μας το καλοκαίρι? Θα σκαρφαλώνουν στους τοίχους.
1: Τα έγραψα στο εκπαιδευτήριο Summer Camp ή Σοφία.
6: Εκπαιδευτικό Summer Camp.
1: Στα ή Σοφία. Τα παιδιά δεν τρέχουν ανεξέλεγκτα κάτω από τον ήλιο. Μαθαίνουν διασκεδάζοντας. Κάνουν επανάληψη της περσινής τάξης, προετοιμάζονται για την επόμενη και απασχολούνται με δραστηριότητες όπως ρομποτική, οικαστικά πυλογλυπτική.
6: Εκπαιδευτικό Summer Camp ή Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
1: Περιορισμένες θέσεις. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-256425. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
7: Kiss, 10 στη σειρά. Go ahead.
8: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
7: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
9: Listen. Get ready. Let's go.
7: Kiss 961.
8: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
7: Kiss. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

ecstasy. Baby, hold that.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Kiss 961. Μόνο.

0: ο Κις απλά δεν παίζεται.
1: Listen. Get ready. Let's go.
2: Κις 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Kiss. Ανοιξιάτικες προσφορές στα καταστήματα Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης σε όλες τις συσκευές Electrolux και Aegea. Πρόλαβε ως το Σάββατο 9 Μαΐου. Σετ εντυχιζόμενος φούρνος με κεραμική εστία Aegea μόνο 599 ευρώ. Κεραμική κουζίνα Electrolux μόνο 429 ευρώ. Στεγνοτήριο Aegea 8 κιλών μόνο 539 ευρώ. Πλυντήριο ρούχων Aegea 9 κιλών με λειτουργία ατμού μόνο 399 ευρώ. Και όλες οι κουζίνες, φούρνοι, απορροφητήρες, στεγνοτήρια, πλυντήρια ρούχων και πλυντήρια πιάτων των κορυφαίων brand Electrolux και Aegea σε μοναδικές τιμές. Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
1: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή brunch έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας. Περικύπου. Δεν προσφέρουμε απλά λουλούδια. Προσφέρουμε τη μαγεία της φύσης. Πρωτότυπα δώρα, τεράστια ποικιλία φυτών, μοναδικά κασπό και γλάστρες που θα μεταμορφώσουν τον κήπο και το σπίτι σας.
2: Περικύπου. Πανέμορφες ανθοδέσμες με τα πιο φρέσκα λουλούδια, εντυπωσιακά καλάθια και κατασκευές για να εντυπωσιάσετε σε κάθε γιορτή.
1: Περικύπου. 62 Μαρτύρων 199 και στο περικύπου.gr, eFood και Volt για παράδοση στην πόρτα σας.
2: Περικύπου. Ανθοπολείο, φυτόριο, γεωπονικό κατάστημα για να προσφέρετε όχι απλά λουλούδια, αλλά τη μαγεία της φύσης.
3: If you don't like something, change it.
4: Life is simple.
3: If you don't like your job, quit.
4: Music, Marcel Jefferson.
3: If you don't have enough time, stop watching TV.
4: Saloma Das.
3: Life is simple.
5: Αυτό είναι το Power Play της εβδομάδας.
6: Και παίζει δυνατά.
7: Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 961.
8: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
9: Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου.

0: Ποιος μαθαίνει τα καλύτερα αγγλικά και έχει 100% επιτυχία στις εξετάσεις?
1: Η Σοφία.
2: Εκπαιδευτήρια ξένων γλωσσών η Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 2564 25.
1: Σύγχρονα ψηφιακά μέσα εκπαίδευσης. Από τα λίγα πιστοποιημένα και βραβευμένα κέντρα προετοιμασίας του Πανεπιστημίου Cambridge στην Κρήτη.
2: Αγγλικά η Σοφία 2810 2564 25. Εκεί που η σοφία της γλώσσας συναντά την ψηφιακή εποχή. Οι προεγγραφές ξεκίνησαν. Γραφτείτε τώρα για τη νέα σχολική χρονιά σε Senior A έως Proficiency με έκπτωση έως και 30% και δώρο τα βιβλία της χρονιάς.
3: Τι κάνεις?
4: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
3: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
4: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
2: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
4: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
2: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού. Και τώρα.
1: Και τώρα.
5: Και τώρα.
6: So, are you guys ready?
2: Όλες οι επιτυχίες χωρίς διαφημίσεις.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961. Και παίζει παντού. Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: πρωινής. The Diri Diri Show. Κάθε πρωί στις 8 ξυπνάμε το Ηράκλειο.
1: Απαγορεύονται όπλα κάθε είδους, αιχμηρά αντικείμενα, σπρέι πιπεριού, έφλεκτα υλικά, επαγγελματικές
2: κροτίδες, βολίδες,
1: ναι, drones, ζώα εκτός από τα ζώα βοήθειας, μεγάλες ομπρέλες, καρέκλες, παιδικά καθίσματα, σκαμπόι, οποιοδήποτε είδος φορητού καθίσματος.
2: Οτιδήποτε μπορεί να το φας στο κεφάλι, απαγορεύεται.
1: Εχμηρά κοσμήματα, υπερβολικά μακριές αλυσίδες, πορτοφολιού, μαστίγια, χειροπέδες.
2: Τρουξ τα λένε αυτά.
1: Τα διαβάζω αναλυτικά.
2: Είσαι ροκ τύπος και έρχονται οι μετάλλικα. Δεν πρέπει να βάλεις αυτά τα καρφιά, τα τρουξ και τα λοιπά. Να πάει, πώς θα πας που δεν χρησιμοποιούν μετάλλικα.
1: Αλυσίδες μεγάλες, όχι. Λοιπόν, κουτάκια αναψυκτικών, μεταλλικά θερμός, ποτήρια. Δηλαδή αυτό εγώ εδώ δεν θα μπορούσα να το πάω.
2: Μεταλλικό θερμός, να ανοίξει και πάλι.
1: Γυάλινα αντικείμενα κάθε είδους. Πανό, σημαίες, κοντάρια, μπάλες ή οποιοδήποτε αντικείμενο μπορεί να εκτοξευθεί και να θέσει σε κίνδυνο στους παρευρισκόμενους.
2: Χαρτί υγείας.
1: Λέιζερ, πυροτεχνήματα, κόρνερς, αλκοόλ και ναρκωτικά. Όλα αυτά απαγορεύονται. Οπότε προφανώς και οι μπύρες και τα ποτά θα είναι σε πλαστικά ποτήρια που δεν πρόκειται να δημιουργήσουν
2: κανένα. Ναι, θα είναι draft οι μπύρες δηλαδή.
1: Ναι, Μιχάλη μου, draft είναι οι μπύρες, δεν θα είναι.
2: Δεν θα την πάρεις την μπύρα σε μπουκάλι, όχι. Θα την κάνεις μολότοφ να κάψεις τον κόσμο.
1: Όχι,
2: όχι.
1: Θα είναι κανονικές οι μπύρες σε ποτήρι, draft.
0: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο. The Diri Diri Show. The Diri Diri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961. Μήπως σε μπερδεύει η μετάφραση.
1: Νέα Υόρκη. Ζούγκλα από τσιμέντο, από όπου φτιάχνονται τα όνειρα. Δεν υπάρχει κάτι που να μην μπορείς να κάνεις. Τώρα βρίσκεσαι στη Νέα Υόρκη.
0: Καθημερινά η παραγωγή του Kiss 961 μεταφράζουν τους στίχους μεγάλων επιτυχιών στα ελληνικά. Και εσείς πρέπει να ανακαλύψετε σε ποιο τραγούδι ανήκουν.
3: Empire State of Mind.
0: Καλέστε στο 2810-255-961 μόλις ακούσετε τον χαρακτηριστικό ήχο. Και μπείτε στην κλήρωση για ένα διπλό ακτοπλοϊκό εισιτήριο σε δίκλινη καμπίνα με γιοταχή με την Minoan Lines. Κληρώσεις κάθε εβδομάδα με άμεση αναχώρηση. Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο και στα δώρα. Kiss 961.

Taxi.

just to see.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Let 'em march again.

0: Music. Marshall Jefferson.
1: If you don't have enough time, stop watching TV.
0: Saloma Das.
1: Life is simple.
2: Αυτό είναι το Power Play της εβδομάδας.
3: Και παίζει δυνατά.
0: Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Και τώρα.
1: Και τώρα.
0: Και τώρα.
2: So, are you guys ready?
0: Όλες οι επιτυχίες. Χωρίς διαφημίσεις.
1: 10 στη σειρά. Χωρίς διακοπή.
0: Kiss. 961. Κανένας άλλος δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική. Κανένας. Kiss 961.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Kiss. Μήπως σε μπερδεύει η μετάφραση.
1: Νέα Υόρκη. Ζούγκλα από τσιμέντο από όπου φτιάχνονται τα όνειρα. Δεν υπάρχει κάτι που να μην μπορείς να κάνεις. Τώρα βρίσκεσαι στη Νέα Υόρκη.
0: Καθημερινά η παραγωγή του Kiss 961 μεταφράζουν τους στίχους μεγάλων επιτυχιών στα ελληνικά. Και εσείς πρέπει να ανακαλύψετε σε ποιο τραγούδι ανήκουν.
2: Empire State of Mind.
0: Καλέστε στο 2810-255-961 μόλις ακούσετε τον χαρακτηριστικό ήχο. Και μπείτε στην κλήρωση για ένα διπλό ακτοπλοϊκό εισιτήριο σε δίκλινη καμπίνα με γιοταχή με την Minoan Lines. Κληρώσεις κάθε εβδομάδα με άμεση αναχώρηση. Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο.

Έτσι.

to save it. Hold down.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Kiss. Μήπως σε μπερδεύει η μετάφραση.
1: Νέα Υόρκη. Ζούγκλα από τσιμέντο από όπου φτιάχνονται τα όνειρα. Δεν υπάρχει κάτι που να μην μπορείς να κάνεις. Τώρα βρίσκεσαι στη Νέα Υόρκη.
0: Καθημερινά η παραγωγή του Kiss 961 μεταφράζουν τους στίχους μεγάλων επιτυχιών στα ελληνικά. Και εσείς πρέπει να ανακαλύψετε σε ποιο τραγούδι ανήκουν.
2: Empire State of Mind.
0: Καλέστε στο 2810-255-961 μόλις ακούσετε τον χαρακτηριστικό ήχο. Και μπείτε στην κλήρωση για ένα διπλό ακτοπλοϊκό εισιτήριο σε δίκλινη καμπίνα με γιοταχή με την Minoan Lines. Κληρώσεις κάθε εβδομάδα με άμεση αναχώρηση. Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο και στα δώρα.

0: εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.
2: Και παίζει παντού.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
0: Kiss 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο.

κανένας άλλος δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική. Κανένας. Kiss 961.

0: Kiss. Μήπως σε μπερδεύει η μετάφραση.
1: Νέα Υόρκη. Ζούγκλα από τσιμέντο από όπου φτιάχνονται τα όνειρα. Δεν υπάρχει κάτι που να μην μπορείς να κάνεις. Τώρα βρίσκεσαι στη Νέα Υόρκη.
0: Καθημερινά η παραγωγή του Kiss 961 μεταφράζουν τους στίχους μεγάλων επιτυχιών στα ελληνικά. Και εσείς πρέπει να ανακαλύψετε σε ποιο τραγούδι ανήκουν.
2: Empire State of Mind.
0: Καλέστε στο 2810-255-961 μόλις ακούσετε τον χαρακτηριστικό ήχο. Και μπείτε στην κλήρωση για ένα διπλό ακτοπλοϊκό εισιτήριο σε δίκλινη καμπίνα με γιοταχή με την Minoan Lines. Κληρώσεις κάθε εβδομάδα με άμεση αναχώρηση. Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο.

0: Φωκής. Απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
3: Kiss. 961.
4: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Kiss. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
5: Σου

κανένας άλλος δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική. Κανένας. Kiss 961.